0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ
1: Morning Show. Τι σου λένε να κάνεις ζέστη, συζέστες και στον καύσο να πίνε πολλά υγρά. Πίνε πολλά υγρά.
2: Σωστό.
1: Και μετά σου παίρνουν το δίπλωμα. Βγάλες η άκρη.
2: Δεν το μπορώ, παιδιά. Είναι βλαμμένο το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: ραδιόφωνο της Χαλκιδάς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: τώρα ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το λαλαλα.
0: Σε iOS και Android.
2: Μπράβο.

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Πρόλαβες όλα?
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και να σου πω κάτι. Mm-hmm. Βγαίνω με έναν τύπο τις τελευταίες μέρες.
2: Ναι.
1: Και χθες λίγο μανουριάσαμε.
2: Τι έγινε.
1: Του είπα δεν δε μου αρέσει να με παίρνει την πλάκα.
2: Και τι έκανε.
1: Με πήρε στο μοναστηράκι.
2: Γιωργίτσα. Γιωργίτσα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Πίτσα ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το χρήμα ρε παιδιά. Δεν φέρνει την ευτυχία.
2: Ναι.
1: Αλλά φέρνει την Ελένη, τη Μαρία, την Ατάσα, την Άντια, τη Δήμητρα κτλ.
2: Τι κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο φυτό των Μπεκρίδων? Ναι. Αυτών που πίνουν πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο του φυτό?
2: Ο Μπεκρίς μεζές.
1: Φυτό, είπα, Μαρία. Όχι φαγητό, ρε. Φυτό, ρε. Ποιο είναι το αγαπημένο
2: ο
1: φυτό των Μπεκρίδων?
2: Ο Μπεκρίς λεβάντας.
1: Η κρασούλα, ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλιμπινίσις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολο. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας συμπάθησα, λέει ο διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει ο διάολος. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου, ο διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει, χτσιάου! Κομμάτια ο βράχος! Δεύτερη, χτσιάου! Πάει ο Ρώσος! Έρχεται η σειρά του Ινδού! Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία? Τίποτα! Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία! Δεν ακούστηκε τίποτα. Παιδί, είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολο. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Διάβολο, του λέει, μπορεί να κάτσω εδώ να δω τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει, κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί. Του λέει ο διάβολος, του λέει,

0: λάπαρες για προστασία, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
1: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά. Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
2: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
3: μηδέν, τέσσερα,
2: οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά. Φύλλο. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8. Αλυμπινίση!

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λέει συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος να βάλουν και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ, οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ένα ζευγάρι σκοτώνονται, μπλακώνονται και η γυναίκα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, να βγει να περπατήσει λίγο για να ηρεμήσει. Να, καλή ώρα η Μαρία. Λοιπόν, εκεί που βγαίνει για περίπατο να ηρεμήσει λίγο από τα νεύρα της, σκοντάφτει πάνω σε ένα παλιό λιχνάρι. Α, το τσακούνι, αρχίζει και το τρίβει. Και τι, εμφανίζεται ένα τζίνι. Με το που εμφανίζει το τζίνι της λέει, ω, ξέρω ακριβώς ποια είσαι, ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορώ όμως να σου πραγματοποιήσω τρεις επιθυμίες, αλλά να ξέρεις κάτι. Ό,τι κάνω για σένα, ο άντρας σου θα έχει το δεκαπλάσιο. Εντάξει. Εντάξει, λέει η ξανθιά Μαρία. Εντάξει, εντάξει. Πρώτη μου επιθυμία, θέλω να με κάνεις πανέμορφη, να έχω ωραίο σώμα, ωραία μαλλιά, να μην χρειαστώ ποτέ στη ζωή μου lifting. Ναι, να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, να ξέρεις ότι ο άντρας σου θα έχει 10 τέτοιες σαν εσένα δίπλα του. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει καρακουκλάρα. Έλα όμως 10 καρακουκλάρες στο πλευρό του άντρα τη. Δεύτερη επιθυμία, λέει το τζίνι, θέλω να με κάνεις πλούσια. Να έχω αυτοκίνητα, μετοχές, ακίνητα, κινητά όλα. Να μην ξέρω τι έχω, ρε πουλάκι μου. Να είμαι πάρα πολύ πλούσια. Να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, υπενθύμηση, ο άντρας σου αυτό που θα πάρεις εσύ θα το έχει δεκαπλάσια. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει πλούσια και τον άντρα της το κάνει ζάμπλουτο. Τι λέει τρίτη επιθυμία, τζίνι μου, τρίτη επιθυμία, θα ήθελα να πάθω ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρό εμφραγματάκι.
0: Γιώργο. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Άντρες και γυναίκες, γιατί το να παρατηρείς πουλιά μπορεί να σου αναδιομορφώσει τον εγκέφαλο και να τον ενυδατώσει. Γίνεται πουλο detectives.
2: Πουλο detectives.
1: Ψάξτε τα πουλιά, αρχίστε να τα παρατηρείτε, να βλέπετε την πολυπλοκότητα, να ψάχνετε αυτό το πουλί που βλέπετε. Ποιο πουλί είναι?
2: Κάντε το να κελάει δύση.
1: Δεν ξέρω αυτό πώς μπορείς να το κάνει.
3: Του σφυράζει.
1: Θα σας πω τι έγινε. Παρατήρησα κι εγώ πουλιά γιατί είδα την έρευνα. Και οι καρακάξεις κάνουν το λαιμό τους έτσι. Τον σηκώνω εγώ.
2: Σήμερα όλοι θα κοιτάνε προς τα κάτω.
1: Προς τα πάνω, ρε.
2: Α, τέτοια πουλιά, συγγνώμη, εντάξει.
1: Και κάνουν οι καρακάξεις.
2: Γιατί σηκώνεσαι.
1: Γιατί σηκώνουν το λαιμό τους. Και εγώ πήγα το λαιμό τους. Δεν μπορεί να σηκωθεί πολύ.
2: Ζευγαρώνα, ναι.
1: Δεν ξέρω, ήταν δύο σε μια κεραία πάνω.
2: Και μου έκαναν εκπομπή με το ψάλτη. Είχαν σηκώσει δίπολο.
1: Και
2: κάνανε παράνομα.
1: Άσε με να ολοκληρώσω.
2: Και έλεγε μια καρακάξα. Πολύ κοντά με τα Κυριάκο.
1: Μιλούσανε ταυτόχρονα, έκανε η μια καρακάξα. Και απάντησε άλλη. Και απάντησα εγώ από κάτω.
2: Εσύ γιατί άλλα συζήτηση. Τους άλλαξε η συζήτηση τώρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα.

0: Να τα πούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο Cafe Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.
9: Γαμώτη.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ο κόμος θα με τρελάνει. Γαμώτη.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
9: Κουφέτα,
8: τέλος!
10: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
9: Ελένη, σε έχεις?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Ναι. Ποια καλέ? Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
8: Δεν τη ζήσεις την Ελένη?
9: Όχι.
0: Στο Cafe Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
8: Ναι, και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για manicure pedicure.
11: Πώς είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν manicure pedicure και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
11: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
8: Σοβαρά,
10: πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα?
9: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
8: ναι,
9: σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Μ' άκουσε όλη γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
0: Γιώργος και Μαρία. Τώρα
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
9: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας.
1: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
0: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
4: Προ-προ-παρασκευή.
5: Έλα, ξέχασε την γέλα να πουλήσεις λίγο τέλα. Η νύχτα είναι μεγάλη.
6: Μου το πήδηξε. Παιδιά, πάμε πάλι από την αρχή. Συγγνώμη.
7: Αμάρι, Γιώργο, τι βλακή έβαλε πάλι.
6: Πάμε πάλι από την αρχή. 1, 2, 3 και...
7: Πρόμο!

0: και φιλιά.
1: Να κρατήσουμε μόνο το νησί των ανέμων.
2: Έλα, έλα, έλα.
3: Να πεις να έχεις βάλει ζέστη. Να το κάνεις λίγο.
1: Το έχουμε βάλει.
3: Αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή του DJ.
1: Εδώ πηδάει το ένα, θα μου καταπηδήξει και το άλλο. Και το ζέστη, ζέστη, ζέστη το έχουμε βάλει 100.000 φορές το
3: πράγμα. Αλλά σήμερα ζέστη.
1: Ναι, παιδιά, σήμερα από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθίστε σπιτάκι σας, αράξτε, βάλτε κλιματιστικά, βάλτε δεν ξέρω τι έχει ο καθένας. Βάλτε ανεμιστήρες με παγάκια.
3: Στο τέλος ψυχή δεν θα έχουμε να δώσουμε.
1: Κοίτα, από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αν πέσει μέσα, έχουμε 44 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Χαλκίδας. Είμαστε από τις πιο ζεστές περιοχές στην Ελλάδα. Μέχρι και οι ειδήσεις μας βγάλανε και μας είπαν ότι η Χαλκίδα θα είναι από τις πιο ζεστές μέρες.
3: Γρήγορα, μέρη. Γρήγορα που ανοίγω έτσι το ίντερνετ, έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα. Ποιοι εργαζόμενοι σταματούν τη δουλειά τους μέχρι τη μία το μεσημέρι. Περίμενε, όπα.
1: Τη ζέστη τη δίνει είστε τέσσερις. Τρεις το μεσημέρι με τέσσερις.
3: Θα σου πω, υπάρχουν παιδιά που, που σταματάνε τη δουλειά τους μία με πέντε, λέει.
1: Ναι,
3: εντάξει,
1: σωστό.
3: Έχουμε τώρα καύσωνα σε διενόητες θερμοκρασίες. Κατέγραψε η θερμική κάμερα στον Κηφισό που έφτασε, λέει, ταράτσα 75 βαθμούς Κελσίου.
1: Τέλεια, γελιοθεραπεία είναι.
3: Ακούστε να δείτε
1: απλά
3: τώρα.
1: Απλά μην ξεχάσετε να το γυρίσετε τον άλλον.
3: Επειδή έχουμε πάρα πολλούς ακροατές από όλη την Ελλάδα, οι υψηλότερες, λέει, θερμοκρασίες καταγράφηκαν. Ρίζα Κορινθίας, Μακρακόμη Φθιώτιδας, Ολένη Ηλίας, όπου ο υδράγυρος έφτασε, λέει, του 41,1 βαθμούς Κελσίου.
1: Τέλεια.
3: Χθες που ήμασταν βέβαια στην Αθήνα. 41 έδειχνε το αυτοκίνητο. Πρέπει να κάει και χθες η Αθήνα, δηλαδή, και σήμερα
1: είναι,
3: τι θα γίνει.
1: Είναι και η Μετούπολη, τώρα είναι περίεργα τα πράγματα. Και από ό,τι λέει ένα, ας πούμε στην Αθήνα σου δίνει σήμερα ένα 39.
3: Ναι.
1: Αλλά αισθητή λέει 42-43. Και αυτό, παιδιά, 6 ώρα το απόγευμα.
3: Έναν άλλον τίτλο που λέω και θα σας πω ποιοι εργαζόμενοι θα σταματήσουν τη δουλειά από τη μία το μεσημέρι σήμερα είναι αγέροχοι και υπέροχοι οι εύζωνες στους 43 βαθμούς Κελσίου. Και λέω, τι τίτλος είναι αυτός για το άρθρο.
1: Νομίζω μειώνουν και τις ώρες που κάθονται στη σκοπιά.
3: Δεν μπήκα να το διαβάσω, αλλά υπομονή σε όλους εσάς που είστε έξω με τέτοιες θερμοκρασίες. Τι να σας πω, να σου πω λιγάκι ότι 1 με 5 σε ανατολική στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική υπάρχει υποχρεωτική διακοπή που αφορά υπαίθριες χειρονακτικές εργασίες. Και έχουμε οικοδομικά και τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες και εργασίες διανομής προϊόντων.
1: Κουράγιο, μία μέρα είναι. Μία μέρα είναι, θα περάσει. Κουράγιο. Το πιο δροσερό μέρος στον πλανήτη αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι το αυτοκίνητό μας. Επειδή δροσίζει πάρα πολύ γρήγορα και το τρως μες στη μούρη.
3: Ισχύει. Ή κάτω ακριβώς από το air condition που έχεις βάλει τα φτερά. Να σε κοιτάνε, εκεί θα ήθελα να κάθομαι.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα να πάμε στον Όλυμπο, να πάμε σε μια κορυφή βουνού.
3: Όχι, ρε, πας καλά, γιατί να ανέβω εγώ ψηλά πάνω.
1: Εκεί θα είναι πιο ζεστά, γιατί είμαστε πιο κοντά στον ήλιο.
3: Όχι, ρε, εκεί είναι πιο δροσά.
1: Ναι, αλλά είμαστε πιο κοντά στον ήλιο.
3: Ναι, αλλά δεν σε κοιτάει κατά, έτσι.
1: Γιατί με πού σε κοιτάει, από το πλάι.
3: Μπορεί να κοιτάει από το πλάι.
1: Αφού πάμε. Πάμε
3: εσύ στον Όλυμπο, γιατί θα μας τα πρίξει σήμερα. Θα κάτσουμε εμείς εδώ κάτω από το air condition. Εσείς που πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, δείτε μήπως αντιστοιχείτε σε κάποια από αυτές τις εργασίες που δεν χρειάζεται να πάτε. Και καλή επιτυχία. Γιατί έχουμε και το εργάνη που κυνηγάει τώρα τις
1: επιθεωρήσεις. Πάρ' το αφεντικό τηλέφωνο και πες του, δεν θα έρθω σήμερα, έχει ζέστη.
3: Η επιθεώρηση εργασίας λέει, αν κάποιος δεν ακούσει, είναι 2.000 ευρώ για κάθε παράπτωμα.
1: Ναι.
3: Οπότε προσέξτε.
1: Θα δώσεις τον εργοδότη σου τώρα.
3: Ναι, άνετα. Αν με έβαλε να δουλέψω εγώ με τέτοια.
1: Μετά
3: τέτοια
1: θα ψάχνεις δουλειά.
3: Δεν πειράζει, θα πάω κάπου καλύτερα. Έχει και ο Θεός για εμένα που θα δώσω τον εργοδότη μου. 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολεί.
1: Η άλλη τα 2.000 σκέφτεται.
3: Κατά παράβαση των μέτρων.
1: Υπομονή, παιδιά, κουράγιο. Μια μέρα είναι, θα περάσει γιατί από αύριο η θερμοκρασία πέφτει τουλάχιστον 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ίσως δροσίσουν λίγο τα πράγματα. Καλημέρα, είπαμε.
3: Καλημέρα.
1: Άντε, καλημέρα.

0: Έλα να στέλνουμε τα μηνύματά μα. 697-800-1048. Καλημέρα σε εσά, καλημέρε παιδιά. Στο Γρηγόρη, στο Γιώργο, τον Νίκο, το Στέλιο που λέει μη μιλάτε εσεί. Από εμείς, εκεί που είστε.
1: Δόξα τω Θεώ, εμεί παιδιά, δόξα τω Θεώ.
0: Καθόλου με μιλάτε. Εμεί ζέστη εδώ που είμαστε κανονικά στη δουλειά. Και εσύ που δεν έχει στείλει ακόμα την καλημέρα σου, την περιμένουμε. 697-800-1048. Πού σε βρίσκει ζέστη ή είσαι κάτω από ένα air condition.
1: Στείλε θερμοκρασία αυτοκινήτου αν είσαι τώρα στο δρόμο και μα ακού.
0: Είσαι στο αυτοκίνητό σου, στείλε τώρα τη θερμοκρασία. Στείλε αν έκανε κασιαρχείο σήμερα και είπε εγώ θα πάρω ρεπό από τη δουλειά.
1: Τώρα το κανονίζουν το πρωί.
0: Στάνταρ.
1: Ναι, τώρα πρωί πάρτε τηλέφωνο και πείτε δεν ερχόμαι.
0: Α, κάτσε να πάρω Μαρία. Τηλέφωνο. 2-10.
1: Τώρα θα πάρεις τηλέφωνο.
0: Ναι, τη δουλειά μου.
1: Ναι, για πάρε.
0: 2-10.
1: 310-48.
0: 300-104-8. Άρα.
1: Μάλιστα. Περίμενε. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι είναι, Μαρία, τι έγινε.
3: Ο λαιμός μου. Α. Νομίζω ότι έχω πλειώδια αμυγδαλίτιδα, Γιώργο. Πω, δεν μπορώ να έρθω.
1: Μωρέ, τι έπαθες καλοκαιριάτικα. Πω. Δεν μπορείς να έρθεις.
3: Πεθαίνω.
1: Πεθαίνεις. Ε, Βασιλική, ένα Στεφάνι. Να τη στείλουμε, μην το ξεχάσεις.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: και παίρνει ένα τηλέφωνο σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό και λέει: καλημέρα παιδιά, θέλω να κάνω μία αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, λέει, ποιο τραγούδι θέλετε να αφιερώσετε? Θέλω να αφιερώσω, λέει, το «Δε χωράς πουθενά» από Τρύπες. Ωραία, λέει, και πού θέλετε να το αφιερώσετε? Στο πουλί μου.

0: φίλο τον Γιάννη που δεν χωράει πουθενά. Είναι και το άλλο που είχαν βγάλει τότε μαζί με αυτό το τραγούδι. Είχαν βγάλει και το άλλο. Ναι, γεια σας, Ράδιο Κορασίδης εκεί. Ναι, γεια σας, λέει, τι θα θέλετε, να κάνω μια αφιέρωση.
1: Τι κατάλαβα. Δεν την ξέρω αυτή τη διαφήμιση.
0: Το Ράδιο Κορασίδη το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Με τα ηλεκτρικά.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Ε.
1: Τι.
0: Ράδιο Κορασίδης, ναι. Γεια σας, να κάνω μια αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αχ, Παναγία. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς την έχετε τη διάθεσή σας.
1: Έλα,
0: ελπίζω
1: καλημέρα.
0: Να ζεσταίνεστε.
1: Εσείς που είστε στα λιβάδια, στα αγροκτήματα, στα θερμοκήπια και λιώνετε και ζεσταίνεστε. Ακούστε, ακούστε εμάς, θα παγώσετε, το έχετε καταλάβει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στη φίλη την Άννα που λέει 25 παιδιά, θα λιώσουμε, θα σκάσουμε σήμερα στη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Θα φτάσει θερμοκρασία 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Εδώ θα είμαστε. Σε κάθε άνοδο, μικρή άνοδο τη θερμοκρασία, θα είμαστε εδώ και θα σας το λέμε. Αυτή τη στιγμή στη Χαλκίδα είμαστε με 26 βαθμούς Κελσίου.
0: 26 έχει τώρα.
1: Έτσι βλέπω, Γιώργο.
0: Α, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου γράφει τα Windows, δεν μου γράφουν. Μου γράφουν προειδοποίηση για καύσωνα.
1: Αλήθεια, δεν σου γράφει θερμοκρασία, άμα πατήσει πάνω.
2: Ναι, πατάω, αλλά δεν μου βγάζει.
1: Ω, του πήρανε τη δουλειά, μια δουλειά έκανε, σωστά.
2: Δεν μου βγάζει, τι θέλει τώρα.
1: Καλημέρα και στην Αθήνα που μας ακούτε, που είστε εκεί συντονισμένοι. Ελάτε, ζέστα σήμερα, θα την περάσουμε, παρεούλα. Πάρτε παγωμένο καφέ. Εσείς που δεν έχετε κοντά σας αλυμπινήσει, δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά για εμάς σίγουρα θα πάρουμε τον παγωμένο μας καφέ. Και σήμερα πάρτε και κάτι παγωμένο. Τι παγωμένο μπορούμε να φάμε
0: σε.
1: Να φάμε, ρε, λέω, να φάμε.
0: Κρύο σάντουιτς.
1: Κρύο σάντουιτς. Και μια ωραία παγωμένη κρέπα, ζεστή.
0: Μπορώ να του πεις ότι βάλε μου δύο ντόνατς στο ψυγείο.
1: Ναι, παγωμένα.
0: Και φέρτα μου σε ένα τέταρτο, 20 λεπτά.
1: Ένα μίλκο παγωμένο. Είμαι μια γρανίτα, ε.
0: Με ένα milkshake.
1: Με ένα milkshake. Γιώργο, σήμερα πολύ ταιριάζουμε στα παγωμένα. Λοιπόν, να πάρουμε και μια παγωμένη ατομική.
0: Στο φαΐ ταιριάζουμε.
1: Special pizza.
0: Ναι, με,
1: και special pizza.
0: Δεν λέω όχι στο φαΐ.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ο παπάς μου έλεγε πάντα. Στο φαΐ θα λες πάντα ναι, στο ξύλο θα λες.
1: Στο ξύλο θα φεύγεις. Και εμένα ο δικός μου τα ίδια έλεγε. Οι παπάδες μας ταιριάζουνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 697-800-1048. Παίρνεις τηλέφωνο. Ποιο παίρνεις τηλέφωνο, στέλνεις μήνυμα. Εδώ θα είμαστε και φυσικά ο Ολυμπινής μαζί μας, Φαρμακίδου 1.
0: Πάμε να λαλήσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι, παιδιά, στην Κατερίνα Γιολιού.

0: 2-10-300 και 104-8. Πόσες φορές λάλεσε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσει πολύ ωραία δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show? 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Χριστό.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Πόσες φορές λάλεσε το κοκόρι?
1: 18.
0: Μπράβο, ρε Χριστό. Πού είσαι τώρα?
1: Η
0: Νόφιτα. Τι λέει το αμάξι? Στα αμάξι μέσα είσαι?
1: Ναι,
0: φορτηγό. Τι θερμοκρασία λέει?
1: Κάτσε να δω, 27.
0: Α, 27.
2: Εντάξει, καλά είσαι, καλά είσαι.
0: Καλά είναι ακόμα, καλά είναι ακόμα. Δροσιά, κάτσε μέσα κάπου σε δροσιά, Χριστάρα μου.
2: Αυτό το φορτηγό είναι, καλά δρομολόγια
0: να έχεις.
2: Και γρήγορα ξεφορτώματα, εγώ θα πω. Ξέρω τι αναμονή έχει.
0: Φώναζε από το παράθυρο. Πιο γρήγορα! Να πεθάνουμε.
2: Έχεις δει νευριασμένους αποθηκάριους? Μη δεις. Μη δεις, θα πει ο οδηγός πιο γρήγορα ξεφορτώνεται. Σέφαγαν.
0: Κατάλαβα.
2: Πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, τη Μάγδα, τη Μαγδαλένα, τη Μαγδαληνή, τη Μαγδούλα, Μαρκέλα και Μενέλαο. Χρόνια σας πολλά, ρε παιδιά.
0: Χρόνια πολλά σε ένα που γιορτάζει, αλλά και σε ένα που έχει γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια μαζί με τον Όσκαρ Ντελαρέντα, με τη Δέσποινα Βανδύ, την Σελίνα Γκομέζ και τον.
2: Σελίνα Γκομέζ.
0: Γεια.
2: Σελένα Γκομέζ.
0: Σελίνα τη γράφει εδώ.
2: Σελένα Γκομέζ.
0: Σελίνα.
2: Σελίνα Γκομέζ όμως. Όχι Γκομέζ, Γκομέζ.
0: Είναι στα κεφαλαία. Δεν ξέρω που πάει τόπος. Και το Νίκο Γκανό.
2: Γκάνο, ρε Γιώργο. Γκάνο.
0: Τον Νίκο τον Γκανό. Χρόνια πολλά σε σαν που έχεις γενέθλια σήμερα, βέβαια. Για να δούμε σήμερα τι έχει γίνει. Εθνική μέρα μάγκο. Πάτε ένα φρουτάκι, γιατί νομίζω ότι η φρουτοσαλάτα θα γίνει σήμερα. Εθνική μέρα αιώρα. Δεν έχω καταλάβει πώς μπορείτε και κοιμάστε σε μια αιώρα.
2: Πολύ εύκολα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Ωραία είναι για λίγο. Μετά από λίγο γίνεται δικτυωτή η πλάτη σου.
2: Γιατί?
0: Και δεν μπορεί να σε πάρει ύπνο.
2: Δεν χρειάζεται να είναι η ώρα δικτυωτή. Μπορεί να είναι και πάνινη.
0: Εντάξει, δεν μου έχει τύχει, ρε παιδί.
2: Πολύ ωραία.
0: Αλλά αυτό το κούνα λίγο με πιάνει η ναυτία.
2: Καλά, δεν κουνιέται άμα δεν την κουνά εσύ.
0: Σταματάει,
2: στατικά είναι. Αν δεν την κουνάς, αν δεν έχεις δηλαδή.
0: Λίγο να γυρίσει πλευρό, αυτή αρχίζει και κουνιέται.
2: Σαν παιδί είχα πολλά χρόνια στη Χαλκιδική αιώρα. Πρέπει να κουνάς το σχοινί για να σε κουνάει κι αυτό.
0: Δεν ξέρω,
2: στατικά μένει.
0: Δεν μπορούσα ποτέ να κοιμηθώ.
2: Εντάξει. Έναν ύπνο ωραίο απογευματινό, ρε παιδί μου, που περνάει και, και η δροσά. Μετά το βράδυ έβγαζε κουνούπια, δεν μπορούσαμε. Σηκωνόμασταν και φεύγαμε.
0: Εμάς το βράδυ θυμάμαι τη γιαγιά μου μας έβγαζε την ταράτσα. Ένα στρωματάκι και κοιμηθείτε εδώ.
2: 75 βαθμούς Κελσίου οι ταράτσες.
0: Δεν μας έβγαζε το μεσημέρι. Τη νύχτα μας έβγαζε.
2: Τη νύχτα, ωραία. Και περνούσατε καλά στην ταράτσα?
0: Δεν θυμάμαι, κοιμόμουν.
2: Κοιμόσουν, εντάξει, άρα θα περνούσες καλά. Εσείς πού σας έπαιρνε ο ύπνος όταν ήσασταν παιδιά, ρε παιδιά, που δεν είχατε να σκεφτείτε ότι πρέπει να πάτε στη δουλειά? Ότι με 40 βαθμούς θα πρέπει να δουλεύετε.
0: Πρέπει το βράδυ, λέμε.
2: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Μπορεί να θέλει κάποιο να πει
0: τον πόνο του. Έλα, πες
2: το
0: να.
2: Ανοιχτό ο πόνο εδώ, σε περιμένουμε.
0: Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου σήμερα. Για να δούμε, σαν σήμερα το 1894 γίνεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο και διεξάγεται στην Γαλλία. Και το μέσο όρο ταχύτητα φτάνει τα 22,5 χιλιόμετρα. Τόσο δεν πάνε τα πατίνια. Τα πατίνια είναι πιο γρήγορα.
2: Γιώργο, μην κοροϊδεύεις τους παλιούς.
0: Σαν σήμερα το 1987, πρωτοφανής καύσωνας σε συνδυασμό μαζί με υγρασία χτυπάει στην Αθήνα 40 βαθμούς Κελσίου.
2: Τι να πούνε, ρε! Τι να πούνε αυτοί μετά.
0: Γατάκια.
2: Έλα τώρα να δεις.
0: Γατάκια, τώρα πια.
2: Ψήνεις και αυγό. Πιστεύετε ότι άμα βάλουμε σε κάποια ζεστή πλευρά του στούντιο εξωτερική ένα τηγάνι με αυγό θα ψηθεί?
0: Βγάλε το τηγάνι έξω να παίρνει θερμοκρασία.
2: Άνετα. Το κάνουμε.
0: Βγάλτε ένα
2: τηγάνι.
0: Ναι, βγάλε ένα τηγάνι.
2: Αντικολλητικό θέλει να είναι. Είναι το λαδός. Αντικολλητικό.
0: Αντικολλητικό.
2: Ναι.
0: Ας το έξω τώρα από τώρα.
2: Ναι.
0: Και κατά τις 3 η ώρα πάμε να το.
2: Τηγάνι τα αυγά θα φάμε σήμερα για μεσημεριανό, να ξέρει.
0: Ρίξε και ένα λουκανικάκι να το κάνουμε το φαΐ του κερατά.
2: Έχω με πράσο. Ωραίο. Πάμε.
0: Ωραίο. Και κέτσαπ και μουστάρδα.
2: Τα έχω και αυτά. Μπαρμπέ και θα κάνουμε σήμερα στη δουλειά.
0: Ορίστε, ρε, που δεν θέλετε να πάτε για δουλειά. Ορίστε.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
0: Wake up. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Πού το πιμέρι.
6: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
10: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 22 21 05 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Let's go!
16: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Άκου να δεις τώρα, ρε Γιώργο.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων.
2: Ναι.
1: Εκείνοι που μπαίνουν σε ένα περίπτερο, παίρνουν αυτό που θέλουν και φεύγουν. Και εκείνοι που χαζεύουν τα ράφια για να δουν τι καινούριο υπάρχει. Και φυσικά ξέρω που ανήκω εγώ, φυσικά στη δεύτερη κατηγορία. Εσύ.
2: Ανάλογα τη στιγμή. Νομίζω και εγώ στη δεύτερη.
1: Α, μπράβο. Γιατί αυτό, παιδιά, μας αρέσει πάρα πολύ στο τρελό περίπτερο. Κάθε φορά που θα ανακαλύψουμε κάτι διαφορετικό. Νέα προϊόντα, ιδιαίτερες γεύσεις, μέχρι όλα εκείνα τα καθημερινά που χρειαζόμαστε, χωρίς να κάνουμε δεύτερη σκέψη. Αν δεν έχεις περάσει ακόμα, κάνεις μία στάση. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας ή στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και θα καταλάβεις γιατί τόσος κόσμος το έχει κάνει καθημερινή του συνήθεια. Και φυσικά να πούμε ότι είναι και 24ωρο.
2: Και, παιδιά, για να δούμε τι θα γίνει με θερμοκρασία. Νομίζω ότι πλέον ασχολούμαστε πλέον με τη ζέστη που επικρατεί, με το μήνυμα. Καύσωνα, σήμερα φτάνουμε 44 για την πόλη της Χαλκίδας. Αυτή την ώρα έχουμε 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Αλλά λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή γιατί Παρασκευή Σάββατο δίνει βροχούλες.
1: Γιατί, ρε φίλε?
2: Εγώ ξέρω εγώ γιατί.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει το 44 το Σάββατο.
2: Με βροχή και 44.
1: Όχι, ρε, χωρίς βροχή. Να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο της προκοπής.
2: Δυστυχώς, το καλά, το Σάββατο δίνει το πρωί, ως μεσημέρι λίγο τη βροχούλα, τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά μετά μπορεί να πας για μπανάκι. Και τι πιο ωραίο να κάνεις μπάνιο με βροχή.
1: Τι λες, ωραίο. Δεν μου αρέσει καθόλου. Το χειρότερό μου, λοιπόν.
2: Το πιο ωραίο είναι, ρε παιδιά.
1: Έλα, πες.
2: Να βρέχει και να είσαι και εσύ μέσα στη θάλασσα. Πολύ ωραίο. Η Αθήνα φτάνει 38 σήμερα. Από αύριο με κρυπτώσεις θερμοκρασίες και πάμε και μια βόλτα Θεσσαλονίκη με λίγο τσουρ τσουρ τσουρ το μεσημέρα και με 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Αν δεν έχει στείλει ακόμα την καλημέρα σου που την περιμένουμε, 6, 9, 7, 800, 104, 8, στείλε ζεστές καλημέρες. Και η μέρα, παιδιά, σηματοδοτεί την έναρξη της εποχής του Λέοντα. Φέρνει περισσότερη αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και διάθεση για εξωστρέφεια. Γιατί, παιδιά, αυτός είναι ο Λέοντας. Πιο απαιτητική ημέρα θα είναι για τους Ταύρους, Παρθένους, Υδροχόους και Σκορπιούς.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Και ποιο θα πηδήσουμε άραγε και σήμερα? 2-10-300-104-8. Ένα από τα 12 ζώδια πηδάμε. Αλλά ποιο είναι άραγε αυτό? 2-10-300-104-8. Μόλις το καταλάβεις.
2: Ψάρια, η αισιοδοξία επιστρέφει και βλέπεις πιο καθαρά τις επόμενες κινήσεις σου. Ευνοούνται οι μετακινήσεις, η μάθηση και τα νέα ξεκινήματα που θα υλοποιηθούν μετά το τέλος του ανάδρομου Ερμή. Η μέρα σου είναι ένα 8.
1: Πότε τελειώνει αυτός?
2: 23. Αύριο. Αύριο. Ταύρε! Οι σχέσεις ζητούν περισσότερη κατανόηση και υπομονή. Μείνε κοντά στους ανθρώπους που σε στηρίζουν και μην αφήσεις μικρές εντάσεις να χαλάσουν τη διάθεσή σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ζυγέ, τα οικονομικά και οι προσωπικές υποθέσεις μπαίνουν σε καλύτερη σειρά. Η ψυχραιμία σου θα σε βοηθήσει να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Εγώ και ρε, οι φίλοι και οι συνεργάτες μπορούν να σου δώσουν σημαντική βοήθεια. Μη φοβηθείς να μοιραστείς τους στόχους σου. Η μέρα σου είναι ένα 8. Δίδυμε, η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Μικρές επιτυχίες θα σου δώσουν το κίνητρο που χρειαζόσουν. Η μέρα σου είναι ένα 8. Σκορπιέ, η σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πιο διαισθητικό και πιο ευαίσθητο, φιστούλη. Απόφυγε τη συγκρούση και εμπιστεύσου το ένστικτό σου αντί για την ένταση. Η μέρα σου ένα απλό 5. Κρύε, οι συζητήσεις εξελίσσονται πιο όμαλα και μπορείς να προχωρήσεις σε σχέδια που είχαν μείνει πίσω. Απόφυγε μόνο τις περιττές πατάλες, η μέρα σου ένα 8.
1: Να πηγαίνει όλα μπροστά.
2: Παρθένε, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, όμως μην κουράζεις τον εαυτό σου με υπερβολική τελειομανία. Μία συζήτηση μπορεί να σου λύσει τα χέρια, η μέρα σου ένα 7.
1: Να το ίδιο λέει και η φίλη Σοφία. Αμάν με πια από τους Παρθένους. Αμάν πια, δεν έχει άλλους 11 έχει να ασχοληθεί. Εμάς βρήκε.
2: Για ποιο πράγμα? Λοιπόν, το ξότι, μια χαρά τα πάτε. Έχεις ανάγκη από λίγη ξεκούραση πριν μπει σε νέες υποχρεώσεις. Μια ιδέα που γεννιέται σήμερα θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη, παιδιά. Η μέρα σας ένα 8. Καρκίνε, η δημιουργικότητα και το φλερτ ευνοούνται ιδιαίτερα σήμερα. Εκμεταλλεύσου την καλή διάθεση για να πλησιάζεις ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν. Η μέρα σου ένα 9. Και υδροχόε, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και χρειάζεται σωστή διαχείριση χρόνου. Μην αφήσεις την πίεση να επηρεάσει τις αποφάσεις σου. Η μέρα σου ένα 6.
1: Νομίζω ότι το βρήκα.
2: Άσε μας ρε Γιώργο.
1: 2-10-300-104-8. Ποιο είναι το πηδημένο ζώδιο της ημέρας? Μοναδικά δώρα σε περιμένουν. 2-10-300-104-8. Αν κατάλαβες το ζώδιο που πήδησε και σήμερα η Μαρία.
2: Ένα είναι το ζώδιο. 2-10-300-104-8. Άλλο κατάλαβες, ε?
1: Άλλο κατάλαβα. Το δικό μου δεν το άκουσα καθόλου. Έλα, παιδιά.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι, πλάκα κάνω. Νομίζω ότι πήδηξε το Σκορπιό.
2: 5 σου βάλα.
1: 5 μου βάλες. Δεν βάλε ένα 7, 8, 9, 10.
2: Εγώ θα μπω στα άστρα μέσα να το.
1: 2-10-300-104-8. Έλα, μόλις καταλάβαμε, παιδιά.
2: Να τα λαδώσω.
1: Ποιο λέον πήδηξε?
2: Γιώργο!
1: Να βοηθήσω, να μην βοηθήσω τον κόσμο να κερδίσει δώρα. Το ζυγό λέει Θεοδώρα. Θεοδώρα, μου πάρε τηλέφωνο. 2-10-300-104-8. Δεν σου λέω τίποτα.
2: Με ενοχλείς πάρα πολύ, να ξέρεις.
1: Γιατί, τι κακό έκανα?
2: Πάρα
1: εγώ
2: πολύ τώρα.
1: Και εγώ μαζί με τα παιδιά παίζω. Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Τι ζωδίου είσαι, Βρεμαράκη?
3: Δίδυμος.
1: Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Το δικό σου, Σκορπιός.
1: Το Σκορπιό.
2: Όχι ρε, παιδιά.
1: Ρε Μαρία.
2: Είπαμε ένα είναι το ζώδιο που υπάρχει σε αυτή την εκπομπή.
1: Δεν πειράζει ρε Μαράκη μου, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Σταυρό.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιο ζώδιο πήδησε η Μαρία?
4: Το Λέον.
2: Έλα,
4: το
2: Λέον, ναι. Μπράβο, Σταύρο.
1: Δεν σου λέω τίποτα.
2: Έλα, δώσε. Ωραίο.
1: Μπράβο,
2: ζωντανό, ζωηρό.
1: Μείνε στη γραμμή σου, Σταύρο.
2: Λαμπερό ζωδιάκι μου, είναι η περίοδος μας, να ξέρετε. Εμείς που είμαστε μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο,
1: ναι,
2: είναι η περίοδος μας. Ναι. Ό,τι και αν έχεις φανταστεί, θα γίνει πραγματικότητα, στο λέω εγώ.
1: Εύχομαι τα καλύτερα.
2: Ναι, ναι, πατέρα, να
1: σα βάλω και το παλί σας, εσείς οι Λέοντες.
2: Έτσι. Με την έναρξη της εποχής μας. Η αυτοπεποίθηση μας ανεβαίνει. Είναι η κατάλληλη στιγμή να δείξουμε τις δυνατότητές μας και να πάρουμε αυτές τις πρωτοβουλίες που δεν πήραμε τόσο καιρό. Η μέρα μας ένα λαέ μου 10.
1: Αυτό το βάλε μόνη της.

0: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, θέλει να του πει μέσα από το Σοκαφέ Morning Show, το βρει τραγουδάκι, να του πει συλλογιά αγάπη, συλλογιά έρωτα, ότι άναψε το κλιματιστικό και σε περιμένει η δροσιά το μεσημέρι.
1: Με το αγαπημένο σου φαγητό.
0: Πάει βάσια.
1: Στα μούτρα στο κλεισε.
0: Πάει βασούλα.
1: Καλημέρα στην Ελένη, στο Γιάννη, στο Σοφάκι. Σοφία, μη στεναχωριέσαι. Όλα τα αντέχω εγώ τα σχόλιά σας. Καλημέρα Ουρανία, Θεοδώρα, Τόνι, Γιώργο, Θάνο και σε όλα τα παιδιά που ακόμα δεν έχετε στείλει τις καλημέρες σας.
2: Hi, if you record your name and reason for calling.
0: What?
2: I'll see if this person.
0: Τι είπε?
1: Α,
0: να αφήσουμε μήνυμα μετά
1: το... Μήνυμα το όνομά σου.
0: Πολύ ωραία. Καλά. Κάτσε να προσπαθήσω άλλη μία τη Βασούλα, γιατί ταξιδεύουμε για Θεσσαλονίκη.
1: Γιώργος, το κλείσεις τα μούτρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Η Βασούλα.
0: Παίρνω από τράπεζα. Θα τη βγάλω ένα δάνειο 2 εκατομμύρια.
1: Κι εγώ θέλω το ίδιο δάνειο.
0: Με μηδέν επιτόκιο.
1: Εγώ θέλω αυτό το δάνειο. Τι πρέπει να κάνω?
0: Πάει μαστούλα.
1: Ρε στο κλείνεις τα μούτρα, δεν το καταλαβαίνεις. Για πετυχημένα wake up call, για ό,τι θέλεις από φάρσες,
0: ναι.
1: Εδώ στέλνεις το μήνυμά σου 697-800-1048 με 100% επιτυχία. Ρεζίλ πάλι.
0: Κάντε.
1: Εγώ.

0: Μην το πολυκουνάτε όμως, γιατί δεν ζεστάθω. Μαρία, να σου κάνω ένα τεστάκι.
1: Όχι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είσαι έξυπνη ή χαζή?
1: Πανέξυπνη.
0: Πανέξυπνη. Ωραία. Πόσο κάνει ένα και ένα?
1: Δύο.
0: Πόσο κάνει δύο και δύο?
1: Τέσσερα.
0: Τέσσερα και τέσσερα?
1: Οκτώ.
0: Οκτώ και οκτώ?
1: Δεκάξι. Τι θα γίνει, ρε Γιώργο, τώρα?
0: Δεκάξι και δεκάξι?
1: 32.
0: 32 και 32?
1: 64.
0: 64. Γιώργο. Ωραία. Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που σου έκανα?
1: Πόσο κάνει ένα και ένα?
0: Πόσο κάνει ένα και ένα? Ποια? Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που σου έκανα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πόσο κάνει ένα και ένα?
1: Δύο.
0: Πόσο κάνει δύο και δύο?
1: Τέσσερα.
0: Τέσσερα και τέσσερα?
1: Οχτώ.
0: Οχτώ και οχτώ?
1: Δεκάξι.
0: Δεκάξι και δεκάξι?
1: Έλα, 32.
0: 32 και 32?
1: 64.
0: Ωραία. Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που σου έκανα, η πρώτη?
1: Η πρώτη ερώτηση που σου έκανα, η πρώτη.
0: Ναι. Η πρώτη ερώτηση που σου έκανα, ποια ήτανε? Καλημέρα,
1: παιδιά. Αν είμαι ευχαριστώ, ακροατές.
0: Μη στέλνετε, ρε, μήνυμα.
1: Ακροατές μου.
0: Μη στέλνετε μήνυμα.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning.
4: Good morning. Good morning.
5: Good morning, everyone.
2: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Dream Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
7: Γιώργο και Μαρία.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Σοκαφέ Morning Show.
8: Μόνο αυτό.
7: Σοκαφέ 104,8.

0: ξέρετε, η ώρα του θηρίου είναι εδώ. Το σκορ είναι 1-1, παιδιά, και βέβαια πρέπει να πάμε για την νίκη σήμερα για να έχουμε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, θηρίο μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Μικρά μου θύραματα, είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε με τη σημερινή ερώτηση, η οποία, επειδή το σκορ είναι 1-1, ναι, παίζουμε μια ουδέτερη ερώτηση. Ναι. Οπότε πάμε ευθύς αμέσως να την ακούσουμε. 2-10-300-104-8 έχει ανοίξει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 22% είπε πως αυτή είναι η αγαπημένη του καλοκαιρινή μυρωδιά σε έρευνα που έγινε το 2025, ναι, σε Ελλάδα. Έγινε συγκεκριμένη έρευνα, είπαν οι Έλληνες ότι αυτή είναι η αγαπημένη τους καλοκαιρινή μυρωδιά. Ποια είναι αυτή?
0: Καλοκαιρινή μυρωδιά, να πάω σε καλοκαιρινά φρούτα. 2-10-300-104-8. Ποια είναι η αγαπημένη καλοκαιρινή μυρωδιά του 22% στην Ελλάδα?
1: Και εντάξει, φυσικά το... θα δώσω και βοήθεια πιο μετά.
0: Η βροχή που πέφτει.
1: Η βροχή που πέφτει.
0: Μπορεί να είναι το αντικουνουπικό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει ωραία μυρωδιά αυτό μερικές φορές. Κάποια που παίρνουμε έχουν πολύ ωραία μυρωδιά.
1: Επειδή έχω δώσει μια βοήθεια στο TikTok πριν από 5 λεπτά, είπα ότι δεν είναι μια φυσιολογική απάντηση.
0: Δηλαδή βενζινόκολλα.
1: Δηλαδή είναι καλοκαιρινή μυρωδιά.
0: Καλά, εντάξει, το καλοκαίρι παίρνω.
1: Είναι καλοκαιρινή, ξεκάθαρα. Δεν θα πεις ότι θα τη συναντήσει τη συγκεκριμένη μυρωδιά και θα πεις ότι είναι η αγαπημένη μου το χειμώνα. Εντάξει.
0: Καρπούζι.
1: Ρε, δεν παίζεις.
0: Γιατί? 2-10-300-104-8, για έλατε παιδιά, για να μαζευτούμε ζυγούλια-ζυγούλια, με ζωντανά και στο TikTok βέβαια, και να ξεκινήσω σιγά-σιγά. Αγγελική.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αγγελική μου. Ποια είναι η αγαπημένη μυρωδιά του 22% έτσι καλοκαιρινή?
2: Εγώ θα πω το απορρυπαντικό.
1: Απορρυπαντικό, ωραίο.
0: Με τι άρωμα?
1: Γιώργο. Δεν πειράζει, Αγγελική μου. Ναι, ναι, ναι, το απορρυπαντικό που μετά τα απλώνουμε στο χωριό, ναι, και μοσχοβολάει έτσι η αυλή μας, σωστά?
2: Ναι.
1: Ρόσκοβας είναι δικό σου, Αγγελική μου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Αγγελική μου, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή. 2-10-300-104.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ελάτε, παιδιά, μήπως είναι η Τσίλα και η Νίλα?
1: Προχώρα,
0: αγαπημένες μυρωδιές. Ωραία. Μήπως είναι τα γεμιστά?
1: Ωραία.
0: 2-10-300-104-8.
1: Το 22% είπε ως αυτή είναι η αγαπημένη μυρωδιά το καλοκαίρι. Ποια είναι αυτή η μυρωδιά?
0: Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Ποια είναι η αγαπημένη μυρωδιά του 22%?
3: Να πω μάρκα ή να πω τι κάνει αυτό? Είναι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή?
3: Εγώ.
1: Τι κάνεις?
3: Αντιλιακό.
1: Κάνεις, συγγνώμη, κάνεις τώρα ηλιοθεραπεία?
0: Όχι, βάζεις τα μάξια και
3: όχι, έπλα βάζω αντιλιακό στο πρόσωπο.
1: Α, Γιάννη.
0: Φρεσκαδούρα σε βλέπω, φρεσκαδούρα.
1: Αντιλιακό πάμε να παίξουμε. Γιάννη, μου αρέσει η απάντησή σου. Είμαι σίγουρη ότι θα δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό στις επόμενες απαντήσεις. Ρος, κουβάς είναι δικό σου. Εχάσες.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιάννη, αλλά νομίζω μία είναι η αγαπημένη μυρωδιά των Ελλήνων. Αυτή.

0: Ωραία, ρε πουλάκι μου, ωραία, τσιπουράκι.
1: Ρε Γιώργο, δεν παίζεις.
0: Λέω απαντήσεις, να έρθει κάποιος κοντά να.
1: Από τώρα, 8 και 39.
0: Να βάλω τραγούδια, μα
1: όχι, να παίξετε.
0: 2-10-300-1048, για έλατε ρε παιδιά, γεράσιμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, πρωτάρης.
2: Καλώς τα βρήκα, πρωτάρης, ναι.
1: Όπα της, από πού μας έρχεσαι εσύ?
0: Καλό ποδαρικό.
2: Από νίκαια.
1: Από νίκαια. Πολύ ωραία, για πες γεράσιμε. Ποια θεωρείς ότι είναι η καλύτερη μυρωδιά καλοκαιριού που έχει ψηφίσει ο Έλληνας?
2: Από το αντιλιακό.
1: Ω, το αντιλιακό, μου αρέσει, γεράσιμε. Και φυσικά, ένας πρωτάρης δεν μπορεί να κερδίσει. Ρώσκο, βάζει είναι δικό σου, γεράσιμε. Έχασε!
0: Άντε, καλό ρίσκο. Καλό ρίσκο και καλό τάξιδο να είναι. Μήπως είναι θηρίο το παγωτό?
1: Παγωτό, τι μυρωδιά έχει το παγωτό?
0: Ανάλογα τη γεύση.
1: 2-10-300-1048, παίρνετε τηλέφωνο, παίζετε με το θηρίο. Θα δώσω σε πολύ λίγο, μόλις έχω ακόμα 5-6 γραμμούς.
0: Επειδή είπες πριν για το φιδάκι,
1: ναι,
0: και ότι η απάντηση είναι λίγο κουλή για το 22%.
1: Είναι ψηλό ποσοστό, θεωρώ, γι' αυτό, γι' αυτή την απάντηση.
0: Μήπως είναι η σιτρονέλα?
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, Χιλέα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χιλέα μου. Ποιο είναι αυτό το μυρωδιά που αρέσει στο 22% των Ελλήνων για καλοκαίρι?
3: Η βανίλια.
1: Η βανίλια, Αχιλέα, το υποβρύχιο. Βανίλια. Η βανίλια στο. Και σε κάποιο γλυκό, σε κάποιο αρωματικό κερί.
3: Και σε κερί και σε παγωτό.
0: Α. Και όπου θέλουμε, βανίλια να είναι.
1: Βανίλια να είναι. Ρόσκουμπα είναι δικό σου, Αχιλέα. Έχασε.
0: Γεια σου, Αχιλέα. Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως είναι αγαπημένη μυρωδιά η σαρδέλα?
1: Ψάχνω το 22%. Είπε σε προηγούμενη έρευνα που έγινε ότι αυτή είναι η αγαπημένη του καλοκαιρινή μυρωδιά. Ποια είναι αυτή και σε πολύ λίγο. Αν συνεχίσω και έχω άλλες 5 γραμμούλες, θα δώσω πολύ σημαντική βοήθεια. Πολύ σημαντική βοήθεια.
0: Μιχάλη.
4: Θα τη δώσω τη βοήθεια τώρα ή όχι?
0: Όχι, δεν
1: σε 4 γραμμές μετά από σένα.
0: Κλείσε και ξαναπάρε άλλες 4 φορές. Πες το, Μιχάλη.
4: Ο υδρότας στο μετρό.
1: Άσε μας, ναι, μωρέ Μιχάλη, μαστουρώνεις.
0: Τι μαστουρώνεις, έχεις τη μασκάλη του άλλου που κρατάει το ματζαφλάρι?
1: Έλα ρε παιδιά, εντάξει.
0: Και έλα, πούστε μου ένα ντοντοράν. Ένα ντοντοράν,
1: φίλε. Γενικά η άκρη στο αυτό. Το, αυτό είπες.
4: Ναι, γιατί εσείς δεν μυρίζετε. Εσείς δεν μυρίζετε.
0: Όχι.
1: Όχι, φυσικά. Εμείς από πάνω μέχρι κάτω είμαστε άρωμα.
0: Εμείς δεν μυρίζουμε καθόλου. Εμείς βρωμάμε.
1: Ρόσκουβας είναι δικό σου, Μιχάλη. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μιχάλη μου, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Μήπως είναι η μυρωδιά του αφρού της θάλασσας? Τι είναι όπως σκάει το κυματάκι?
1: Στον αφρό της θάλασσας. Η αγάπη μου κοιμάται. Έλα, επιστρέψε μου λίγο πίσω.
0: Ωραία, πάμε σε μια παράξενη απάντηση. Χλωρίνη.
1: Χλωρίνη.
0: Αυτό μου ήρθε αυτό.
1: Αγαπημένη μυρωδιά, λέει, ο χλωρίνη δεν μπορεί, ζαλίζεσαι, μαστουρώνει.
0: Βενζίνα, επειδή και ζέστη και να θυμιάσει, σε βοηθάνε να μυρίζει.
1: Είναι παιδιά ωραία μυρωδιά. Απλά δεν θεωρούσα ότι το 22% θα έλεγε το ίδιο πράγμα. Λες και έχουν συντονιστεί μεγάλη ποσότητα ανθρώπων.
0: Έλενα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Έλενα. Από πού είναι η βάση σου, πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: Όρομπο.
1: Ωραία, για πες βρε Έλενα, ποια θεωρείς ότι είναι η αγαπημένη έτσι unisex μυρωδιά που τρελαίνει τους Έλληνες?
5: Θα πω ότι είπε και ο Γιώργος, σιτρονέλα.
0: Σιτρονέλα.
1: Έλενα, σου αρέσει να μυρίζεις τη σιτρονέλα?
0: Ωραία είναι, ωραία.
5: Εμένα καθόλου.
1: Α, ούτε εμένα, καθόλου. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η μυρωδιά.
0: Καλά, μιλάμε για το 22%, δεν μιλάμε για όλους.
1: Έλενα, πίστεψέ με ότι η απάντηση θα δώσω μια μικρή βοηθιούλα και θα πω ότι είμαστε όλοι σε αυτή την κατηγορία. Απλά δεν θα το λέγαμε σαν νούμερο ένα. Μας αρέσει αυτή η μυρωδιά, Έλενα. Ρώσου κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Έλενα. Καλό δρόμο, καλημέρα. 2-10-300-1048. Ποια είναι άρα για αυτή η μυρωδιά?
1: Ήρθε η ώρα να δώσω σημαντική, πολύ σημαντική βοήθεια. 2-10-300-1048. Σπάστε το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Του καλαμπούκι! Την αποψύνεται!
1: Θα περιμένεις να ακούσεις τη βοήθεια.
0: Γιατί θα περιμένεις και να την ακούσω το ίδιο.
1: Εντάξει. Για... Λοιπόν, η βοήθεια που θα δώσει το θηρίο σήμερα, η μοναδική βοήθεια, θα πει ότι είναι μυρωδιά από φαγητό. 2-10-300-1048, ψάχνουμε μυρωδιά από φαγητό. Ο Έλληνας ψήφισε το 22%, πολύ μεγάλο ποσοστό, ότι αυτή είναι η αγαπημένη του καλοκαιρινή μυρωδιά. Ποια είναι αυτή?

0: κρίνετε.
1: Εμείς θα το εξηγήσουμε, παιδιά. Είμαστε ζωντανά και στο TikTok, βέβαια. Μπορεί να έρθετε και στην παρέα μας. Το 22% είπε ότι αυτή είναι η αγαπημένη του μυρωδιά για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Το θηρίο μας έδωσε μια βοήθεια και λέει ότι είναι αλμυρό φαγητό.
2: Σωστά.
1: Τι είναι άρα γι' αυτό που ο Έλληνας τρελαίνεται για αυτή τη συγκεκριμένη μυρωδιά?
2: Μπράβο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα, Γιώργο και Μαρία. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Αλέξανδρε. Ποια είναι η μυρωδιά που σου αρέσει, έτσι ελληνική, καλοκαιρινή?
3: Παιδιά, θα σας πω τι μου αρέσει εμένα πάρα πολύ.
1: Ναι,
3: και το λατρεύω, επειδή είμαι παιδί από χωριό. Το κομμένο γρασίδι.
2: Ω, κομμένο γρασίδι. Αυτό άμα το φας, καταπληκτικό είναι. Μπράβο.
1: Το οι αγελάδες.
2: Αλέξανδρε, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Μου ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Αντρέα μου, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Πρέπει, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κάνω μια νύχτα και έχω να κάνω από το χειμώνα.
1: Άντε ρε φίλε, κάντε να.
4: Γι' αυτό άργησα να πάρω, δεν πήρα πρωί-πρωί.
1: Για πες.
4: Λοιπόν, είμαι μέσα σε δύο, σε γεμιστά και φασολάκια.
2: Γεμιστά και φασολάκια, με ποια απάντηση θα παίξει?
1: Με γεμιστά φασολάκια.
4: Θα παίξω με τα γεμιστά που είναι πιο ωραία μυρωδιά. Την ντομάτα που βγαίνει όλη η χημεία μέσα, βγαίνει πιο ωραία μυρωδιά.
1: Σωστός.
4: Από το φούρνο.
2: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Τα γεμιστά είναι ορφανά ή με κοιμά?
4: Τα αφεντικά γεμιστά είναι χωρίς κοιμά.
2: Μπράβο,
4: τα original.
2: Αντρέα. Μπράβο, έχεις αυξήσει τις πιθανότητες σου να κερδίσεις τώρα, επειδή είπες τα αγαπημένα μου γεμιστά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Αντρέα. Έχασε.
4: Πάλι γάμο του. Αύριο πάλι.
1: Αύριο, Αντρέα μου. Μ' αρέσει μια πολύ ωραία απάντηση που έχει έρθει στο TikTok που λέει στραπατσάδα.
2: Ωραία, ωραία στραπατσάδα.
1: Ωραία. Καλημέρα, Ξανθούλα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Ξανθούλα μου. Από πού παίρνεις τηλέφωνο?
5: Από Εγάλεο.
2: Πολύ ωραία, καλώς ήρθες. Πάμε να ακούσουμε ποια θεωρείς ότι ψήφισε ο Έλληνας το 22% την αγαπημένη του καλοκαιρινή μυρωδιά.
5: Το χταποδάκι το ψητό.
2: Ωραία, φίλε, μου αρέσει.
1: Με μπόλικο ξύδι εκεί να πεθάνεις,
2: ναι,
1: το ξύδι.
2: Ναι, φίλε, ναι, να κάνεις μετά και παπάρα. Μου αρέσει, Ξανθούλα. Πιστεύεις ότι με κέρδισες?
5: Δεν ξέρω, θα δείξει.
2: Ρασκουβάς είναι δικό σου, Ξανθούλα μου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, Ξανθούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
6: Πονώ.
7: Ναι.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Γιώργο. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
7: Από το Περιστέρι Αττικής σας φέρνω.
2: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
7: Λοιπόν, εμείς εδώ κάναμε. Πώς το λένε, μιλήσαμε.
2: Ναι.
7: Και είπαμε. Είναι μουσακά.
1: Μουσακά.
2: Η μαμά κάνει μουσακά έτσι συχνά πυκνά.
7: Αμέ.
2: Α, ναι, μου αρέσει. Την έχεις εκεί δίπλα, τη μανούλα.
7: Ναι, εδώ μαζί
2: να,
7: μου
2: να
7: είναι.
2: Την αγαπάς πολύ τη μανούλα και φυσικά στέλνω σε γιο και μανούλα. Ροζ κουβάς είναι δικό σας, χάσατε!
1: Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Φρέσκο ψωμί.
2: Ναι.
1: Είναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Χωριάτικη σαλάτα.
2: Παίξε,
1: με απ' όλα, με φέτα, μέσα, ναι, με όλα τα σχετικά.
2: Δεν την έχετε πει τη χωριάτικη, μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Βαλεντίνα.
8: Ναι.
2: Βαλεντίνα μου, καλώς ήρθες. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
8: Α, ταξιδεύουμε για Βόρειο Εύβοια.
2: Από πού έχετε ξεκινήσει?
8: Από Αθήνα.
2: Α, ωραία.
1: Καλό δρόμο, καλό δρόμο.
2: Για πες, Βαλεντίνα μου, ποια είναι η απάντησή σας?
8: Λοιπόν, εδώ αποφασίσαμε ότι είναι η θάλασσα.
2: Η θάλασσα, που έχει τόσα μέσα θαλασσινά, ωραία. Και καταλήγουμε κάτι από όλα αυτά να τρώμε.
1: Εκεί αγριογούρουνα η θάλασσα.
2: Βαλεντίνα και λοιπή οικογένεια, συγχαρητήρια. Ροζ κουβάς είναι δικό σας. Χάσατε!
1: Κουβαδάκια για την παραλία. Ευχαριστούμε, ρε Βαλεντίνα. Καλημέρα, Αγγελική.
9: Καλημέρα.
1: Πες το, Αγγελική μου.
9: Εγώ πιστεύω ότι είναι και φτεδάκια.
2: Μπράβο, Αγγελική.
1: Τέλεια.
2: Και φτεδάκια με τηγανιτές πατάτες, φέτα, τυρί και χωριάτικη σαλάτα.
1: Και κέτσαπ.
2: Και ψωμί. Αγγελική, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, Αγγελική μου. Να υποθέσω ότι όλοι πέρανατε τη γωνία του ψωμιού και το γεμίζατε και φταί,
2: Όχι.
1: Αλήθεια?
2: Όχι, ούτε καλά.
1: Δεν έπαιρνε τη γωνία του ψωμιού, έβαζε και φτεδάκια μέσα, πατατούλες και φέτα?
2: Όχι, φίλε.
1: Γι' αυτό ήμουν τόσο ζωντανή. Βασίλη, καλημέρα.
10: Πολύ καλημέρα σας από την ωραία και πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
2: Και ζεστή,
10: Ζεστή, ωραία. Είμαι μπαλκόνι Μαρία και βλέπω όλη την Αγία Σοφία.
1: Ναι, μπαλκονίσει και εσύ.
2: Ω, ζέστη θα έχει εκεί. Βασίλη, πάμε να ακούσουμε απάντηση.
10: Λοιπόν, εγώ είμαι ανάμεσα σε δύο, στη χωριάτικη τη σαλάτα, ναι, και στο καλαμποκάκι.
2: Όπα τις, ωραίες και οι δύο οι απαντήσεις. Η χωριάτικη είναι ντάκωση ή είναι απλή χωριάτικη?
1: Μία χωριάτικη.
10: Είναι
1: υπάρχει.
10: Η απλή χωριάτικη έτσι με φέτα,
2: με φέτα. Κρεμμύδι, πιπεριά πράσινη, ντομάτα, αγγούρι, λάδι, μπόλικο και ξύδι. Α, και λίτσες, βέβαια.
10: Και
2: για πες, Βασίλη μου, τελικά ποια είναι η απάντηση?
1: Το καλαμπόκι.
10: το καλαμπόκι θα πω, ναι.
2: Μπράβο, Βασίλη μου, να συνεχίσεις έτσι. Ροζ κουβάζι είναι δικό σου, έχασε.
1: Τόσο είπαμε για τη σαλάτα, ας πούμε κάτι άλλο.
2: Να πω άλλη μια φορά την ερώτηση, γιατί ρωτάτε. Το 22% είπε πως αυτή είναι η αγαπημένη του καλοκαιρινή μυρωδιά. Στην Ελλάδα έγινε η έρευνα το 2025. 22% ψήφισε αυτή είναι η αγαπημένη του καλοκαιρινή μυρωδιά.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νικόλα. Πάμε να ακούσουμε απάντηση.
0: Κοίτα τώρα να δεις. Θα έλεγα το καλαμπόκι, εσύ, αλλά το πήρε ο προηγούμενος.
1: Ωραία, πες τη χωριάτικη που δεν την είπε.
0: Λες, άντε θα πω τη χωριάτικη.
2: Μπράβο, ξέρω εγώ τι να πω. Πείτε τουλάχιστον τη χωριάτικη, γιατί είναι, ρε παιδί μου, η παραδοσιακή μας μυρωδιά. Μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Μου αρέσει, Νίκο. Νίκο, πιστεύεις ότι με κέρδισες με τη χωριάτικη?
0: Κυρίω εσύ, τώρα είναι λίγο δύσκολο αυτό.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχουν και απαντήσεις όπως τζατζίκι, σαρδέλα, γάβρο τηγανιτό, σκουμπρί αχνιστό.
0: Basic. Πολύ basic.
1: Αχινός.
2: Α, ωραία. Αχινόσουπα. Νίκο, ροζ κουβάζι είναι δικό σου με τη χωριάτικη. Έχασε.
1: Ενώ με το καλαμπόκι δεν κερδίζω. Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
2: Το καλαμπόκι έχασε.
1: Ναι, καταλάβατε, παιδιά, έτσι. Βρείτε τώρα εσείς από σος μέχρι φαγητό. Τι μπορεί να είναι καλοκαιρινό? Το οποίο βγαίνει μόνο καλοκαίρι ή το φτιάχνω και χειμώνα?
2: Όχι, όχι, είναι ξεκάθαρα καλοκαιρινή η μυρωδιά. Μπορείς να το φας και το χειμώνα, αλλά το θέμα είναι ότι το καλοκαίρι το τρώμε.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Σοφάκι. Έχουμε δεν Σοφία, δεν
1: όχι,
2: έχουμε Σοφία.
1: Έχω όμως Δανάη.
6: Ναι, γεια σας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δανάη, είσαι καινούργια παίκτρια.
6: Ναι.
2: Ω, χαμός σήμερα. Για πες μου, Δανάη μου, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
6: Από Αττική.
2: Πολύ ωραία. Για πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
6: Εγώ θα πω καρπούζι με φέτα.
2: Μου αρέσει το καρπούζι με τη φέτα, ρε παιδί μου, αλλά μου αρέσει και το σταφύλι με τη γραβιέρα ανάξου. Τι θα γίνει τώρα, να πει και κάποιο γραβιέρα ανάξου με σταφύλι.
1: Και πεπώνει με προσωπικό.
2: Δανάη, ροζ κουβάζ είναι δικό σου. Μπαμπάι, έκασε.
1: Από ό,τι είπε το θηρίο, παιδιά, είναι αλμυρό. Το 22% είπε ότι αυτό είναι η αγαπημένη του μυρωδιά για το καλοκαίρι. Είναι το 22%. Δεν βγαίνει εύκολα το χειμώνα, μόνο αν το φτιάξουμε εμεί. Προφανώ το καλοκαίρι τριγυρίζει γύρω μα, σωστά.
2: Τι είναι για να τριγυρίζει γύρω μας?
1: Το φτιάχνει ο γείτονας, η γειτόνισσα, μια ταβέρνα. Το μυρίζουμε.
2: Ναι.
1: Κολοκυθοκεφτέδες.
2: Ωραία απάντηση και ντοματοκεφτές, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ρε φίλε, κάτι, είναι κάτι σε κεφτέ. Είναι σουβλάκι.
2: Έλα, προχώρα, πες.
1: Παναγιώτη.
11: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα, είσαι καινούριος παίκτης.
11: Ναι, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
2: Από πού παίρνεις τηλέφωνο?
11: Από Χαλκίδα.
2: Έλα ρε Χαλκίδα, πες ρε Παναγιώτη απάντηση.
11: Λουκουμάδες.
2: Γεια σου ρε Παναγιώτη που είπα ότι είναι αλμυρό. Ωραίος Παναγιώτη μου.
1: Είναι με μπέικον από πάνω.
2: Ρε σκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου ρε Παναγιώτη. Μπορεί να είναι με τσένταρ και μπέικον.
2: Έλα ρε παιδιά τώρα.
1: Μανώλη.
12: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη μου. Ποιο είναι αυτό το, αυτή η μυρωδιά που αρέσει το 22% στον Έλληνα?
12: Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε δύο.
2: Ναι.
12: Δεν ξέρω τι να αποφασίσω. Η Μαρία θα μου πει.
2: Α, τέλεια.
12: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ή θαλασσινά,
2: ναι,
12: ή γύρω.
2: Ή γύρω. Ναι, αλλά τα θαλασσινά καταλαβαίνεις τώρα ότι υπάρχει μια μεγάλη γκάμα. Τι να σε βοηθήσω?
1: Πήγε σε ένα
12: όχι, όχι, εντάξει. Θα έλεγα από θαλασσινά, θα έλεγα γαριδομακαρονάδα και αυτή θα είναι η απάντησή μου.
2: Γαριδομακαρονάδα. Δεν βοήθεια. Γαριδομακαρονάδα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι τα καλύτερα ραντεβού που μπορεί να με βγάλει κάποιο για γαριδομακαρονάδα.
12: Θα σου στείλω τα περάκια.
2: Μανώλη, ναι, στείλε. Είπα το ναι και ροζ κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
1: Ο κουβά είναι για να βάλει τη μακαρονάδα μέσα.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Τι είναι αυτό που μυρίζει ο Έλληνας και του αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι?
13: Εγώ θα έλεγα πριν πει τη βοήθεια η Μαρία το αντιλιακό.
1: Ναι.
13: Αλλά θα πω κολοκυθοκεφτέδες.
2: Κολοκυθοκεφτέδες και μου αρέσουν πάρα πολύ. Με φουλ τζατζίκι ο κολοκυθοκεφτές. Και τώρα κάπως πείνασα. Ροζ κουβάζ είναι δικό σου, Γιώργο. Έχασε.
1: Γεια σου, Γιώργαρα. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Το 22% είπε ότι αυτή είναι η αγαπημένη του μυρωδιά για το καλοκαίρι, για τον Έλληνα.
2: Σωστά.
1: Ψάρι. Ψαρίλα.
2: Τι ψάρι?
1: Θέλω να σου πω και τι ράτσα ψάρι είναι.
2: Τι θα μου πει ψάρι?
1: Ναι, ψάρι. Όταν βγάζει το ψάρι από τη θάλασσα.
2: Α, όταν βγάζει το ψάρι. Τρώγεται, ρε Γιώργο, τρώγεται. Όχι,
1: όχι. Ωραία, όταν το ψήνει το ψάρι.
2: Ποιο ψάρι?
1: Παίζει ρόλο.
2: Ναι.
1: Τι είναι πουλάκι μου, ένα ψάρι. Ωραία, ο κόλλιος.
2: Ο κόλλιος, τον αυγουστό. Θα κλάψω. 2-10-300-1048. Παίρνετε τηλέφωνο.
1: Ο λαγοκέφαλος.
2: Γιώργο.
1: Ελένη, καλημέρα.
14: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Ελένη μου. Για πες μου, ρε Ελένη μου, ποια είναι αυτή η μυρωδιά η οποία ψάχνουμε?
14: Λοιπόν, την απάντηση θα σας τη δώσει ο γιος μου.
1: Αμέ.
14: Να δούμε πώς θα πάει. Ορίστε, Ντρέα.
15: Γεια σας.
1: Γεια σου. Πώς σε λένε?
2: Ντρέας.
14: Με λένε Ντρέα.
1: Ρίχτω, ρε, Ντρέα μου.
14: Θα έλεγα το... Το ψήσουμε από το σουβλάκι.
1: Ωραίος.
2: Πάρτο, ωραίος. Πάρτο. Όχι, δεν το παίρνεις, αλλά μου αρέσει και εμένα έτσι με μπόλικο.
1: Λεμόνι.
2: Λεμονάκι. Ανδρέα μου και μαμά, ροζ κουβάς είναι δικό σας. Χάσατε.
1: Ειδικά, αν πάτε...
2: Παρακαλούμε, παρακαλούμε.
1: Ειδικά όταν πας στο να γίνει το ρόσο εκεί.
2: Ναι. Τι ωραίο σουβλάκι, Θεέ μου.
1: Καλημέρα, Εφή.
16: Καλημέρα.
1: Πες το, βρε, Εφή μου.
16: Τώρα έχω χάσει λίγο την εκπομπή, δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Δεν πειράζει.
16: Νομίζω ότι είναι η σαρδέλα ψητή.
2: Σαρδέλα ψητή. Δεν τρελαίνομαι πάρα πολύ. Έφη, σαρδέλα
16: ψητή.
2: Ναι, μ' αρέσει όμως όταν.
16: Αλλά είναι μια μυρωδιά καλοκαιρινή.
2: Παντρεμένη, δηλαδή να έχει φύγει το κοκαλάκι από τη μέση, κάπως με ενοχλεί να το βγάζω εγώ. Έφη, μου ρόζ κουβάζ είναι δικό σου. Έχασες.
16: Γεια.
2: Μπράβο, ευχαριστώ να λέτε.
1: Παιδιά, πάμε να δούμε τι θα γίνει. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μαλία.
17: Καλημέρα, Μαλία.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς ήρθες, κορίτσι μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
18: Από Άμφισσα.
2: Όπα, της η Άμφισσα. Νομίζω δεν έχουμε πολλούς ακροατές εκεί ακόμα.
18: Όχι, δεν νομίζω.
2: Αμαλία, δώσε απάντηση.
18: Θα πω τα γεμιστά.
2: Αχ, μου αρέσουν. Εσύ ορφανά ή με κοιμά?
18: Με κοιμά.
2: Εντάξει, Αμαλία μου, δεν ταιριάζουμε πάρα πολύ. Αλλά Αμαλία, ροζ κουβάζ είναι δικό σας. Χάσατε.
1: Και τα δύο τρόπο.
18: Ευχαριστώ. Γεια
1: σου, Αμαλία. Καλημέρα, Γιάννη.
19: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι λοιπόν.
1: Πες το.
19: Είπαμε καλοκαιρινό αλμυρό φαγητό. Μπράβο. Τι έχουμε τα καλοκαίρια συνήθως και πάμε όλοι πανηγύρια, ε Μαρία?
2: Α, ναι, για πες.
19: Δεν έχουμε.
2: Πολλά.
19: Μήπως να πούμε καμιά γουρουνοπούλα, να πούμε ή κοντοσούγγλι.
2: Να πούμε γουρουνοπούλα. Ό,τι θέλεις, γουρουνοπούλα ο Γιάννης.
19: Με έχει στείλει κουβά, με έχει στείλει κουβά.
2: Γουρουνοπούλα. Κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
19: Ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Έτσι να πάτε, στα πανηγύρια να πάτε.
1: Οπότε κατάλαβα με την απάντηση του Γιάννη που ξεκίνησε να είναι τύπου κρεατικό. Δεν είναι. Πάμε σε θαλασσινό τσιπούρα.
2: Λοιπόν, 2-10-300-1048. Ψάχνουμε την αγαπημένη καλοκαιρινή μυρωδιά που ψήφισε το 22% και είπαμε ότι είναι ναι, αλμυρό φαγητό. Τι είναι αυτό?
1: Στρόμπια.
2: Ήου.
1: Κιδόνια. Καλημέρα, Σοφία.
2: Σοφία. Δεν έχει Σοφία.
1: Μελίνα.
20: Γεια σου.
2: Γεια σου. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
20: Εγώ νομίζω ότι είναι τσιπούρα.
2: Μου αρέσει τσιπούρα. Πολύ η τσιπούρα ή ψητή.
20: Τι είπατε?
2: Ψητή, την τσιπούρα τι θέλουμε?
1: Όχι, ομοί, την κάνουμε σούσι.
20: Ψητή, ναι.
2: Μελίνα, είσαι με τη μανούλα δίπλα?
20: Ναι.
2: Τρελαίνομαι, πάρτε από έναν ροζ κουβά, είναι δικό σας, χάσατε.
1: Διπλό κουβαδάκι. Διπλό κουβαδάκι. Καλημέρα, Χιλέα.
21: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πες το, βρε, Χιλέα μου.
21: Τροφική καρύδα.
2: Τι είπε?
1: Καρύδα.
2: Καρύδα. Έχασες, ροσκοβάς είναι δικό σου. Μπαμπά.
1: Δέσποινα.
22: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα μου. Για πες, ρε, Δέσποινα μου.
22: Έλεγα για μπριάμ.
2: Πολύ ωραίο το μπριάμ με φέτα και ψωμάκι φρέσκο. Δέσποινα, ροσκοβάς είναι δικό σας. Χάσατε.
1: Χάσαμε. Παιδιά, ο χρόνος μας πιέζει. Πάω για τις τελευταίες τρεις γραμμές.
2: Αχ, γιατί?
1: Είναι 9. Ναι, είναι που θα το βρίσκαμε. Εύκολο σήμερα.
2: Δεν είπα. Όχι. Είναι δεν είπα ότι θα το βρείτε. Δεν είπα ότι θα το βρείτε.
1: Γιώργο, καλημέρα.
2: Γιώργο, δεν έχω Γιώργο. Πάμε.
1: Μανώλη.
23: Καλημέρα και πάλι.
1: Πες το, Μανώλη μου, πες το.
23: Λοιπόν, αρχικά θέλω να σας στείλω χαιρετίσματα από τη Λεβεντογιάννα Κρήτη.
2: Α, καλημέρα στην Κρητάρα μας.
23: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι τα παπουτσάκια.
2: Α, τα παπουτσάκια.
1: Τι νούμερο?
2: Γιώργο. Μανώλη.
23: Εγώ συγκεκριμένα φοράω 43.
2: Ωραία, μεγάλο.
1: Το ίδιο νούμερο φοράμε.
2: Λοιπόν, Μανώλη, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Παρ' όλα αυτά, φίλοι, μεγάλο ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.

0: Γιώργο.
1: Κατερίνα.
2: Κατερίνα.
1: Έλα, Κατερίνιο μου.
0: Από πού είσαι, Κατερίνα μου, εσύ?
2: Περιστέρι.
0: Ω, τέλεια. Για πάμε να ακούσουμε στο Περιστέρι τι ψηφίζουμε.
1: Τι θαλασσινό ψάχνουμε?
2: Τα ποδάκι.
0: Όπα, τι ωραίο. Τα κάρβουνα, ρε παιδί μου. Τέλειο. Ρόζ κουφά είναι δικό σου, Κατερίνα. Έχασε.
2: Μιλούθια, καλά να περνάτε. Γεια.
1: Καλημέρα. Μήπως είναι θηρίο ο Γαύρος?
0: Α, τηγανιτός, ε.
1: Ή Μαρινάτος. Ιωάννα. Ιωάννα. Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού είσαι εσύ?
3: Από Ρόδο είμαι.
0: Από Ρόδο.
1: Τελευταία γραμμή. Δημήτρη μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Ωραία. Για άλλο πόνο. Πάμε να δώσουμε καλοκαιρινή απάντηση να κερδίσουμε το θηρίο.
0: Πες το ρε, Δημήτρη, είσαι τελευταία γραμμή.
3: Έχω διαλέξει τα καλαμαράκια τηγανιτά.
0: Καλαμαράκια τηγανιτά.
1: Με μπόλικο λεμόνι από πάνω.
0: Ωραία απάντηση. Θα παίξει με καλαμαράκι τηγανιτό ή θα σου δώσω μια άλλη επιλογή? Γαύρο τηγανιτό.
3: Όχι γαύρο τηγανιτό.
0: Όχι γαύρο τηγανιτό, γιατί δεν σ' αρέσει?
1: Θέλει καλαμαράκια ο άνθρωπος.
3: Νομίζω ότι το είχε πει κάποιος. Είχε πει σαρδέλες, οπότε είναι κάτι παρόμοιο.
0: Είναι κάτι παρόμοιο. Το καλαμαράκι δεν το είπε κανένας, ε.
3: Όχι.
0: Έχουμε και τα μύδια χνηστά.
3: Ναι, αλλά δεν θα μυρίσουν τα μύδια.
1: Δεν το ίδιο, ναι. Βγαίνει ατμήλα
3: εκεί. Όσο το καλαμαράκι που πας στη ταβέρνα και θέλεις να φας το καλαμαράκι.
0: Το θες το καλαμαράκι σου. Πάρτο ρε Δημήτρη, πάρτο!
1: Ναι, Δημήτρη! Στην εκπνοή του χρόνου, ρε Δημήτρη, το πήραμε!
0: Άσε μας, ρε Δημήτρη, τώρα που θυμήθηκες να πάρεις τηλέφωνο 9 και 3.
1: Μπράβο, ρε Δημήτρη, μείνε στη γραμμή για τα δωράκια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά,
0: μας υποχρέωση σήμερα.
1: Στην εκπνοή του χρόνου...
0: Άντε ρε παιδιά τώρα!
1: 9 και 3.
4: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
6: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
11: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
12: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach.

0: Resort & Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
1: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
2: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δεδούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δεδούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 0 73 253 και 2295 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
3: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, η πόρτα την έχει.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
1: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και με αυτές τις θερμοκρασίες είμαι σίγουρη ότι το κλιματιστικό μας έχει γίνει το πιο εργατικό μέλος της κάθε οικογένειας. Το πρωί το ανοίγουμε, δεν το κλείνουμε το βράδυ και πάλι λέμε δεν δροσίζει όσο θα ήθελα η ζωή μου όλη.
2: Μάλλον δεν το κλείνουμε καθόλου.
1: Και πάρα πολλές φορές, παιδιά, δεν φταίει το κλιματιστικό. Είναι τέλειο το κλιματιστικό μας. Φταίει ότι ο ήλιος έχει χτυπήσει ώρες ολόκληρες τα ανοίγματα του σπιτιού μας και η θερμοκρασία έχει ήδη περάσει μέσα. Γι' αυτό υπάρχουν λύσεις εξωτερικής σκίασης όπως τα G-Zip Vertical Systems του Θανάση Ρώση. Είναι σχεδιασμένα ώστε να βοηθούν στην προστασία από τη θερμότητα πριν αυτή φτάσει στο εσωτερικό του χώρου, συμβάλλοντας και στη συνολική ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Αν σκέφτεσαι μια πραγματική αναβάθμιση του σπιτιού ή της επιχείρησής σου, σου προτείνουμε να δεις τις λύσεις του Θανάση Ρώση στο www.rosis.gr ή να καλέσεις στο 698-5069-798.
2: Η θερμοκρασία, παιδιά, πολύ ζέστη σήμερα στην Χαλκίδα με 42 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον από αύριο θα δούμε μια πτώση θερμοκρασίας γύρω στους 10 βαθμούς. Πάμε στους 32 αύριο. Την Παρασκευή πάμε για βροχούλες και το Σάββατο τσουρ. Τουλάχιστον λίγο υπομονή για σήμερα και περισσότερη προσοχή. Η Αθήνα σήμερα φτάνει μέγιστη 37-38 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα είναι αισθητή 42-43. Τέλεια. Αύριο και εκεί εννοείται πτώση θερμοκρασίας. Λίγο πιο δροσερή η Θεσσαλονίκη σήμερα με 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά από αύριο 34.
1: Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τις πρωινές σας, τις καλημέρες. Θέλουμε να μας πείτε αν ζεσταίνεστε, πού βρίσκεστε, αν πηγαίνετε τώρα με τα παιδάκια σας για να κάνετε μία δροσερή βουτιά, ό,τι και αν σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή. Στείλτε μας στο μήνυμα, στο Viber ή σε φωτογραφία στο 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
3: Και ποιος είναι άραγε ο μυστικός μας ήχος, παιδιά, για 104,8 ευρώ μετρητά? Άκου πολύ προσεκτικά. Ακούγοντας αυτόν τον ήχο, πού πάει το μυαλό σου? Ανοίγουμε τις γραμμές στο 2-10-300-104-8. Τρεις από εσάς βγαίνετε στον αέρα, κάνετε τη δικιά σας μαντεφιά και μπορεί να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά. Αρκεί να σκεφτείς τι είναι άραγε αυτό. Πού πάει το μυαλό σου? Εργοστάσια, αφήστε τα έξω. Κλώστα, τυπογραφία, αφήστε τα έξω. Τι είναι άραγε? Άσε το μυαλό σου ελεύθερο και τη φαντασία σου ελεύθερη στο 2-10-300-104-8 και πες μας τι είναι άραγε αυτό. 2-10-300-104-8.
0: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
9: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά Ευβοίας.
11: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
17: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
18: Dream Coast.
19: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
18: Γιώργος και Μαρία.
20: Good morning.
21: Good morning.
22: Good morning, everyone.
23: Wake up.
18: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
24: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άρα γι' αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά? Αυτός είναι ο μυστικός ήχος Shock FM Morning Show. Πού πάει άρα για το μυαλό σου? Καλημέρα Πέτρο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Πέτρο μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου? Τι είναι τούτο?
2: Γιώργο, δεν είναι αυτό που ανοίγουν τα τούνελ μετροπόντικας που... Το στρογγυλό αυτό, ξέρεις, που το...
1: Ναι, που ανοίγει...
2: γυρνάει και σκάβει.
1: Μπράβο, που φτιάξανε και το μετρό στη Θεσσαλονίκη.
2: Μπράβο.
1: Λες να είναι αυτό, ρε Πέτρο.
2: Μπα.
1: Μπα. Καλά το πες μόνος. Μπα. Δεν είναι ο μετροπόντικας. Έγινε, ρε Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Αλεξάνδρε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρε μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Πού πάει το μυαλό σου?
3: Μήπως είναι οξυγονοκόλληση.
1: Οξυγονοκόλληση. Δεν είναι, Αλεξάνδρε, δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσει το 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Άκου το μυστικό μας ήχο. Και πες μου τι είναι αυτό που ψάχνουμε.
4: Πλυντήριο που πλένει.
1: Με βούρτσες, που είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και γυρνάνε οι βούρτσες γύρω-γύρω.
4: Ναι.
1: Δεν είναι, ρε Γιάννη, δεν είναι ούτε αυτό. Δεν πειράζει, ρε Γιάννη μου. Δηλώνεται συμμετοχή στο 2-10-300-104-8 για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

0: Όπου, όπου, όπου και αν πας, smile be bus. Διότι θέλεις, παιδί μου, να κάνεις το δρομολόγιο σου, θες να μπεις στο λεωφορείο και δεν έχεις πάρει νερό, με αυτή τη ζεστή που πας, αγάπη μου. Smile bus, στα χτέλη της Χαλκίδας σε περιμένει για να πάρεις καφέ, φρέσκο σνακ, κρύο σάντουιτς, σαλατούλα, νεράκι και ό,τι χρειάζεσαι για τη διαδρομή. Ακόμα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας και όλα τα αξεσουάρ είναι εκεί και σε περιμένουν. Οπότε, όπου και αν πας, smile bus, στα χτέλη της Χαλκίδας σε περιμένουν για να πάρεις ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι για τη δική σου διαδρομή και για να γίνει βέβαια πιο ευχάριστη και πιο γρήγορη. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του. Θε να το πει μέσα από το Show Cafe Morning Show για να βρούμε τον Γιώργο. Έλα, συνονόματα, έχει γενέθλια σήμερα. Και έχουμε και ζουζουνιάρικο ερωταστικό τραγούδι.
1: Επιτυχία,
0: Γιώργο.
2: Ε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, πού είσαι?
2: Καλά είμαι, εσείς?
0: Καλά κι εμείς, πού είσαι τώρα, πού σε πετύχαμε?
2: Είμαι στο σπίτι μου.
0: Στο σπίτι σου είσαι, χρόνια πολλά ρε Γιώργα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Άκου για πάρτι σου όλα.
2: Αμάν.
0: Δώστο. Έλα σήμερα κλείνεις τα πόσα?
2: Είμαστε για 32.
0: Εσύ γάμο, πώς κάνεις έτσι, πώς κάνεις εδώ, η Μαρία έφτασε.
2: Το βαρύναμε.
0: Ναι, αλλά ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει χρόνια πολλά και σε αγαπώ πάρα πολύ και σου έχω μοναδικές εκπλήξεις σήμερα το βράδυ.
2: Αμάν. Μήπως η κοπέλα μου.
0: Η κοπέλα σου. Πώς τη λένε την κοπέλα σου?
2: Λένε Αθηνά.
0: Αθηνά τη λένε και η Αθηνά σήμερα.
3: Να την προσέχεις από τα μάτια σου.
0: Λέει αγόρα ρε.
2: Εννοείται. Διαμάντι.
0: Αστέρι μου όμορφο. Ψυχή της ψυχής μου. Σήμερα το βράδυ σου έχω ετοιμάσει τα καλύτερα.
3: Εσύ να τα ετοιμάσεις τα καλύτερα.
0: Αφού τόσο έχει γενέθλια.
3: Δεν έχει σχέση, πρέπει να δείξει την ευγνωμοσύνη του για το διαμάντι.
0: Το όταν έχει γενέθλια.
2: Το...
0: όταν έχει γενέθλια το διαμάντι, κάτι θα κάνει.
3: Όχι, και, και δαχτυλίδι σήμερα είναι τέλεια μέρα να τη πας με το διαμάντι.
0: Θα σου. Έλα να σου πω, βλέπω να έρχεται με νηφικό όπως τα λέει η Μαρία.
3: Α, μπράβο.
2: Προσκυπάει η δουλειά.
0: Λοιπόν, Γιώργαρα μου και πάλι πολύ χρόνο, ό,τι επιθυμείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Και εμένα πόνο, και εμένα πόνο. Έτσι, παιδιά, αυτά τώρα 32 χρονών. Σε κατάσταση αναπαραγωγής και να φτιάξουμε την κοπέλα μας.
0: Παλιά.
3: Τι λες, ρε Γιώργο.
0: Παλιά.
3: Άσε μας, ρε Γιώργο.
0: Άσε μας, ρε Μαρία, τώρα επειδή εσύ δεν θα παντρευτείς. Θα παντρευτεί όλος ο κόσμος.
3: Είναι τέλεια ευκαιρία. Καλοκαιράκι, ωραία, πρόταση γάμου, βιντεάκια.
0: Έξοδα.
3: Σιγά μου, ρε Γιώργο.
4: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, Μαρία.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλά.
0: Χρόνια πολλά, ρε Μαράκι, ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Η Ευαγγελία, η Γεωργία
4: ναι,
0: και ο Σεραφείμ σου εύχονται χρόνια πολλά γερή, δυνατή, χαμογελαστή και να μοιράζεις φως σε όλο τον κόσμο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα πόσα κλείνουμε σήμερα?
3: Μην τη ρωτάς καλέ.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: 43.
0: Ορίστε, δεν έχουμε κόλλημα εμείς.
3: 23 ακούγεσαι.
4: Όχι, κανένα.
0: Οι σαραντάρες ίσον με δύο εικοσάρες.
4: 43
3: είμαστε.
0: Τίποτα θα τους πάσω στη μέση. Δεν μου κάθεται. Λοιπόν, να σε χαίρονται, σε αγαπάνε, βρε μαράκι μου, και πάλι πολύ χρόνο.
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Και τα δικά σου wake up call 697-800 και 104-8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και επειδή τα καλύτερα ζωδιάκια έχουν τώρα γενέθλια, θα σου πω ότι η πινσαριά του Αλιμπινίση ετοιμάζει και τις υπέροχες λιχουδιές που θα έχει στο δικό σου πάρτι. Σκέφτεσαι να κάνεις το πάρτι των γενεθλίων σου και δεν θέλεις να ασχοληθείς καθόλου με το μπουφέ, τι θα έχεις και τι θα κεράσεις τους αγαπημένους σου καλεσμένους. Καθόλου μην μου το σκέφτεσαι καθόλου. Η πινσαριά του Αλιμπινίση είναι εκεί και με ένα απλό τηλέφωνο στο 22 210 25 20 θα σε βοηθήσει να φτιάξετε μαζί το μενού του δικού σου πάρτι για να περάσετε υπέροχα. 22 210 25 20.
2: Και μετά από ένα έντονο καυγά με τη σύντροφό σου, την σχέση σου, το κορίτσι σου κτλ, το οποίο πάντα έχει δίκιο, εννοείται
1: ρε παιδί.
2: Λοιπόν, και θες να ηρεμήσεις και βγαίνεις για περπάτημα.
1: Ναι.
2: Σωστά,
1: ναι.
2: Ο άντρας βγαίνει για περπάτημα,
1: ναι.
2: Να ηρεμήσει. Πόσα χιλιόμετρα έκανε ένας τύπος για να ηρεμήσει από τον καυγά από τη γυναίκα του?
1: Μάλιστα.
2: Εσύ πόσα χιλιόμετρα θα έκανες όταν τσακωθείς με τη δικιά σου και λες πάω να περπατήσω λίγο να ηρεμήσω? Πού θα φτάνες?
1: Πού θα φτάνες? Από πού ξεκίνησε ο τύπος?
2: Ήταν Ιταλός ο συγκεκριμένος, αλλά θα σου πω ότι η απόσταση που διένυσε ήταν από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη. Από Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη.
1: 600 κάτι χιλιόμετρα.
2: Όχι.
1: Πόσα?
2: Πιο λίγα.
1: Α, 500?
2: Πιο λίγα.
1: Πόσα είναι καλέ, 440?
2: Για την ακρίβεια, από ό,τι είδαμε τώρα στο GPS, Χαλκίδα Θεσσαλονίκη είναι 453 χιλιόμετρα.
1: 453, ναι.
2: Λοιπόν, ο Ιταλός περπάτησε για να ρεμίσει από την γυναίκα του, την σύντροφό του, τη σύζυγό του κτλ. Από ένα έντονο καυγά. Πόσα?
1: 453 είπαμε.
2: 450 χιλιόμετρα από εδώ έφτασε η Θεσσαλονίκη, ρε.
1: Ότι το κάναμε και θέμα, ότι για μια φορά αθλήθηκε στη ζωή του. Ο
2: ποιο μαντρο... άθλημα είναι να ηρεμήσει? Απλά περπάτε και ξεχάστηκε και έκανε 450 χιλιόμετρα. Φαντάσου νεύρα που μας κάνετε, που μας τσιτώνετε τον εγκέφαλο.
1: Ναι.
2: Τι ναι, ρε πουλάκι, εμείς κάθεστε σπίτι χαλαρές κάτω από το εργοτήριο και εμείς περπατάμε στον δρόμο να ηρεμήσουμε.
1: Κάτι και εσύ χαλαρός, έδιωξε εγώ από το σπίτι.
2: Όχι, αλλά είσαι και εσύ, οπότε συνεχίζει τον καυγά. Κατάλαβες.
1: Πάρε τη μάνα σου.
2: Με τη μάνα μου, γιατί με πήρατε τότε αφού να με διώξεις?
1: Εσύ έφυγες μόνος σου και περπάτησες 450 χιλιόμετρα. Τον βρήκανε τελικά, τον έψαξε η Αγγελική.
2: Όχι, όχι, όχι, γύρισε μετά από λίγο.
1: Με τι?
2: Με ταξί.
1: Και έξοδα στην οικογένεια. Καλοκαίρι.
2: Καταλαβαίνεις, γυρνάει ήρεμος και ξαναφεύγει με νεύρα.
1: Κάνε τον κύκλο του σπιτιού 500 φορές. Πρέπει να φτάσει μέχρι Θεσσαλονίκη.
2: Ξεχάστηκε. Πάντως το έχω σκεφτεί και εγώ πολλές φορές όταν έβγαινα.
1: Σε πόσες μέρες το έκανε?
2: Δεν λέει λεπτομέρειες, αλλά να πω την αλήθεια, το έχω σκεφτεί και εγώ να φύγω με τα πόδια από εδώ και να φτάσω στη Θεσσαλονίκη.
1: Να κάνεις τι στη Θεσσαλονίκη?
2: Τίποτα, ρε πουλάκι μου, έτσι.
1: Απλά να φτάσει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, χωρίς λόγο.
1: Όλα τα διορθώνει η Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία, να πάω προς τα κάτω, Πάτρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Πάτρα.
1: Γιατί?
2: Γιατί είναι κάτι φορά.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
6: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας, εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
12: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
13: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι προ-προ-παρασκευή. Και πρέπει να φροντίσουμε τώρα που ξεκινήσαν και οι ζέστες λίγο το εξωτερικό του σπιτιού μας. Θανάσης Ρώσης, σημείωσε το κάπου και πέργωσήστε με, διότι φτιάχνει το σπίτι μας απ' έξω όπως χρειάζεται για να έχουμε δροσιά και μέσα. Αλλά να εκμεταλλευτούμε και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού μας. Είτε είναι βεράντα μεγάλη, είτε είναι μπαλκόνι, είτε είναι ένας πολύ ωραίος κήπος. Έρχονται, το μετράνε, το μελετάνε και σας δίνουν την πιο ωραία ιδέα για να έχετε πρόσβαση χειμώνα-καλοκαίρι στον αγαπημένο σας εξωτερικό χώρο. www.rossis.gr και 6985-069-798 για περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως είπαμε, η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας είναι σήμερα. Πέφτει η θερμοκρασία μέχρι το Σαββατοκύριακο, παρόλα αυτά στους 28. Σκεφτείτε ότι το Σάββατο έχει 29, Κυριακή 28. Παρόλα αυτά, τη Δευτέρα ξαναβαράμε 37. Σήμερα πάμε ένα 42 περιποιημένο για τη Χαλκίδα, ένα 38 για την Αθήνα και ένα 36 για τη Θεσσαλονίκη.
1: Για τα δικά σας μηνύματα, έτσι για όποια παρέμβαση θέλετε να κάνετε, 697-800-1048, γιατί έρχεται σε πάρα πολύ λίγο έρευνα φωτιά για εσάς τους άντρες που έτσι έχετε περισσότερες ορεξούλες το καλοκαίρι. Δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά έχετε όρεξη να βρεθείτε, να συνευρεθείτε με το έτερον σας ήμιση.
0: Πάζρε καλοκαιριάτικα.
1: Έχεις κάποια κόλπα εσύ άντρα που μας ακούς τώρα, που προκαλεί στη γυναίκα για περισσότερο σεξ.
0: Και να ξέρετε ότι εμείς οι άντρες έχουμε και αυτόματο ερκοντήσιο.
1: Τι?
0: Εμείς οι άντρες, ρε παιδί μου, μπορούμε να προκαλέσουμε αέρα. Μπορούμε να σε δροσίσουμε πάρα πολύ εύκολα.
1: Μη μου πεις με την κλανιά σου.
0: Όχι,
1: δεν θέλω,
0: μωρέ,
1: ρε φίλε, δεν θέλω πάλι με το αέριό σου.
0: Τι σκέφτεται αυτό το ισχρό σου, το μυαλό. Όχι, ρε, να σε δροσίσω, είπα. Δεν είπα να σε
1: γυρίσω. Πώς θα με δροσίσεις?
0: Θα κάνω ελικοπτεράκι.
1: Με τι?

0: το καλοκαίρι σου είναι μόνο στο τρελό περίπτερο, παιδιά. Γιατί 24 ώρες το 24ωρο σε περιμένει πώς και πώς για να πάρεις αυτά που χρειάζεσαι. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ξεμείνεις από κάτι, από νερό, από καφέ, από πάγο, από αντιλιακό, από ενεργειακά ποτά, από viral προϊόντα. Τι θέλεις. Προφυλακτικά εννοείται, παιδιά. Προφυλακτικά και λαδάκια έχουμε και όλα τα σχετικά και τα λιπαντικά μας. Όλα τα έχουμε. Λοιπόν, και ό,τι χρειάζεσαι για την παραλία είναι εκεί στο τρελό περίπτερο και στην παραλία της Χαλκίδας αλλά και στη Νέα Αρτάκη, στο λιμάνι. Σε περιμένει 24 ώρες, 24ωρο. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σκεφτείς τι δεν έχει να πάει να του σπάσουν τα νεύρα. Δεν θα βρει τίποτα. Ό,τι και να σκεφτεί, το έχουμε στο τρελό περίπτερο στην παλιά γεύρα τη Καλκίδα αλλά και στο λιμάνι τη Νέα Αρτάκη.
1: Έχουμε αφήσει την έρευνα.
0: Α, και ανεμιστηράκια λένε... έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Για τι καυτέ βραδιέ που θέλει ο σύντροφό σου να του επιδοθεί σε περίεργα έτσι ή σεξουλιάρικα πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια κόλπα που κάνει. Εγώ, φίλη μου, είμαι εδώ να σε προετοιμάσω να ξέρει ότι όταν κάνει αυτά. Αποζητάει κάτι άλλο.
0: Α, τα κάνει ο άντρας και θέλει σεξάκι.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Τι κάνουμε.
1: Λοιπόν, κυκλοφορεί γυμνός στο σπίτι. Είναι η τεχνική νούμερο ένα. Κυκλοφορεί εντελώς τσίτσιδος μέσα στους διάφορους χώρους του σπιτιού. Και σύμφωνα.
0: Υπάρχει κανένας που κυκλοφορεί μόνος του θεόγυμνος.
1: Σύμφωνα με αυτό, η γυναίκα την κάνει να θυμηθεί πράγματα που ενδεχομένως είχε ξεχάσει.
0: Είχα καιρό να το δω. Έτσι, τι, κάνει, και... τι κάνει η μπαμιούλα.
1: Και δε... Γιώργο! Σε παρακαλώ!
0: Και έρχεται στον καναπέ και που έχει αράξει εσύ, κοπελάρα μου, τώρα έχει αλλάξει το κορμί σου και βλέπει την ταινιάρα σου και ζεσταίνεσαι και όλα ταυτόχρονα και κυκλοφορεί γυμνό αυτό. Και έρχεται και σου λέει: θες να βάλω τον ανεμιστηράκι μπροστά!
1: Παγώθηκες με τον ανεμιστήρα σου, σιγά μου, ρε Γιώργο! Καλέ, κάτσε κάτω και άχτρο, λοιπόν!
0: Κάνει και θόρυβο!
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ! Εμένα θα τα ψηφίζουμε κιόλα πώ μα αρέσουν αυτά. Τα μηνύματά σου στο 697-800-1048. Το να κυκλοφορεί γυμνό στο σπίτι δεν με χαλάει ιδιαιτέρω.
0: Εντάξει, δεν είναι και κάτι.
1: Βάλε το μποξεράκι απλά να βλέπω το υπόλοιπο σώμα.
0: Δεν το θεωρώ και ιδιαίτερα ερωτικό να κυκλοφορεί ο άλλο το γυμνό στο σπίτι, αλλά οκ. Okay.
1: Λοιπόν, θέλει να κάνει κάτι ωραίο που θα την ιντριγκάρει, να πει μπράβο το αγόρι μου, πόσο με σκέφτεται.
0: Να πάρω ένα παγάκι και να του ακουμπήσω στο
1: σπίτι. Όχι, Γιώργο!
0: Καλά.
1: Πήγαινε εσύ σε μια σκηνή στην παραλία. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Αγάπη! Πετάγομαι μέχρι τη Χιλιαδού να στήσω μια σκηνή. Και έρχομαι ένα λεπτό.
1: Λοιπόν, και να πας όμως να τη στήσεις εντελώς μόνος σου, να μην χρειαστείς καμία βοήθεια.
0: Και δύο μέρες θέλω.
1: Και θα ετοιμάσεις την κατάσταση για εμάς τους δύο. Ο στόχος ποιος είναι αυτός τώρα, λέει η έρευνα. Είναι η προσπάθεια και η σωματική κούραση για το στήσιμο της σκηνής. Θα προκαλέσεις υδρότα. Αυτή η φυσική μυρωδιά σου θεωρείται, λέει από την έρευνα, ελκυστική και διεγερτική για τη γυναίκα.
0: Που θα σου πει βρωμάδρε,
1: ρε μάλλη. Βρωμάδρε, φίλε, πραγματικά.
0: Στο διάλογο, μια σκηνή πάμε να στήσεις. Έλα να σου πω, αγάπη, την έσα τη σκηνή. Σε περιμένω, εντάξει.
1: Μα είναι στην Χαλκίδα ρε φίλε.
0: Έσσα Χιλιαδού.
1: Τόσες παραλίες κοντά μας. Λοιπόν, ξεκίνα να κάνεις δουλειές του σπιτιού. Εσύ άντρα, ναι ναι ναι, το κολπάκι αυτό είναι από εσένα. Είναι...
0: Το έχω ξανακούσει αυτό, ότι η γυναίκα λέει ερεθίζεται ο εγκέφαλός της όταν βλέπει τον άντρα
1: πολύ
0: να κάνει δουλειές.
1: Εγώ όταν το βλέπω να βάζει την κοκακόλα το κουτάκι μέσα στα σκουπίδια, πραγματικά αρχίζω χειροκροτάω, λέω ναι, ναι, ναι, το πετύχαμε, μπράβο!
0: Το κουτάκι της κοκακόλας που ήπιε το πέταξε και η άλλη ερευνήθηκε. Πού να βάλει και ηλεκτρική, τι θα γίνει!
1: Καλά, ε!
0: Οργασμό θα γίνει!
1: Ανάποδη, πώς, ανάποδη καουμπόισα, πώς μου τα λες αυτά!
0: Αλήτη με τρελάνε!
1: Θα κάνω!
0: Με το ζώο!
1: Αλλά... ξεκίνα να μαγειρεύεις το αγαπημένο της φαγητό.
0: Που μπαίνεις στην κουζίνα και λέει μου την έχεις κάνει έλα την κουζίνα.
1: Θα τα δούμε μετά αυτά, θα τα καθαρίσεις.
0: Ναι, καλά. Λέω,
1: τι θέλουμε όμως την ώρα που θα φτιάξεις το φαγητό.
0: Τι, να το φας κιόλας.
1: Μόνο την ποδιά σου.
0: Α, μόνο την ποδιά.
1: Φόρα μόνο την ποδιά σου. Αυτή την έρευνα θα θέλω να σας πω ότι ξανά την έχει γράψει άντρας.
0: Ναι, να κάνω μια ερώτηση.
1: Γυμνός από μέσα λέει.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Το φαγητό δεν χρειάζεται να τρώγεται. Θα φάμε κάτι άλλο.
1: Γιατί είναι, Γιώργο.
0: Μου πες να μαγειρέψω, δεν μου πες να τρώγεται κιόλας.
1: Φτιάξε τη γανιτά αυγά, δεν μπορείς. Κάνε μια ντοματοσαλάτα.
0: Δεν έχω φτιάξει στη ζωή μου ποτέ.
1: Εσύ?
0: Ναι. Έχω φτιάξει μέχρι γιουβέτσι, έχω φτιάξει κοκκινιστά. Έχω αυγό τηγανιτό, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ.
1: Ωραία, στην ίδια κουζίνα εσύ και ο αδερφός που κάνει τέλεια τα τηγανιτά αυγά, εσύ το γιουβέτσι.
0: Θα κάνουμε το φέτο και ρατά.
1: Καλά είστε. Λοιπόν, τελευταίο και καλύτερο που συμφωνώ πάρα πολύ και νομίζω όλα τα κορίτσια. Ποιο κορίτσι δεν θέλει να λάβει από το σύντροφό τη ερωτικά μηνύματα. Σε σκέφτομαι να.
0: Είμαστε δίπλα, δεν τα πω.
1: Όχι, ρε, το πρωί που είσαι στη δουλειά.
0: Α, όταν τα έλεγα εγώ, μου έλεγε.
1: Πώς με σκέφτεσαι.
0: Γυμνή.
1: Γυμνή, σε σκέφτομαι γυμνή.
0: Σε ένα ποδήλατο χωρίς έλα.
1: Όχι, ρε, δεν θέλω να πάθω κανένα ατύχημα. Σε σκέφτομαι γυμνή να κάνουμε τα δικά μας. Δεν ξέρω εγώ τώρα τι είναι τα δικά μας.
0: Σιγά το μήνυμα, μωρό.
1: Πες ένα μήνυμα έτσι ωραίο.
0: Το βράδυ ετοιμάσου και βάλε τα καλά σου. Βάλε λάδι και λαδράδι.
1: Δεν ξέρω ότι βγαίνω με το Μάκη Δημάκη.
0: Όχι, ρε, απόψε φορώ τα καλά σου και από. Γιατί είναι μουκιά μου.
1: Λοιπόν, τα ερωτικά μηνύματα, άμα θα σας το κάνει αυτό μέσα σε ανύποπτο χρόνο, μέσα στη μέρα, ποιος είναι ο στόχος του?
0: Να σε αυτόσει.
1: Έτσι. Κρατούν τη σπίθα αναμένη κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας και το βράδυ που θα γυρίσει θα σε έχει ανάψει, λέει. Ναι, και καλά. Εσύ θα επιδοθείς μαζί του σε διάφορα έτσι.
0: Που θα μπει σπίτι, εσύ που τσέχει στείλει, έχει κάτι τώρα στη δουλειά, έχει στείλει ένα ερωτικό μήνυμα στην καλή σου και περιμένει ότι το βράδυ θα γίνει χαμός. Θα γίνει ανάλογα του πυρός.
1: Όχι, ένα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Στέλνει 5-6, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Και έχει παραδείγματα. Σε θέλω. Θα γίνει σήμερα δικιά μου, μου έχεις λείψει πολύ μωρό.
0: Και μπαίνει σπίτι και σου λέει: μην πατάς εκεί, έχω σφουγγαρίσει.
1: Σιγά.
0: Καλά, σήμερα μου βγήκε ο πάτος, άστα να πάνε, έκανα. Εσύ δεν
1: σφουγγάρισε
0: να σου. Εσείς τα κάνετε αυτά,
1: εγώ τι φταίω. Τι δικές σας έρευνες είναι αυτά, λένε τα μυστικά κόλπα των αντρών.
0: Γκέι ήταν.
1: Γιώργο!

0: παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα Τετάρτη, πάρα πολύ ζέστη, έχει ανάψει το, το σύστημα όλο. Πολύ, πολύ, πολύ, έχει πάρει φωτιά, θέλανε μυστηράκια να δροσίσουν λίγο την κατάσταση. Αλλά μία που λέγατε για δουλειές στο σπιτιού και τον άντρα ότι σας ανάβει όταν κάνει δουλειές στο σπιτιού, πάρτε γυαλιά οράσεως από το Optics Poly. Για να το καταγράψουν τα ματάκια σας μία φορά στο τόσο που γίνεται, να το καταγράψουν. Πολυεστιακά γυαλιά μοιοπίας για να βλέπεις καλύτερα και κοντά και μακριά τις δουλειές που δεν θα κάνει ο καλός σου. Τις δουλειές που θα φανταστείς να κάνει ή αν θες να βγεις στην παραλία, έχουμε εκπτώσει 60% στα γυαλιά οράσεως και στα γυαλιά ηλίου. Gucci, Armani, όλα σε περιμένουν στα Optics Poly Κανάρι 7 βαθύ Αυλίδος. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας μια βόλτα, να πάρεις αυτά που σου ταιριάζουν και πίστεψε με, δεν θα πάρεις μόνο ένα ζευγάρι, θα πάρεις και δύο. Μη σου πω, θα πάρεις και του ακαμάτι ένα ζευγαράκι αντρικό.
1: Βεβαίως.
0: Μη σου πω, θα πάρεις και στο παιδάκι σου και ένα παιδικό. Μιλάμε για εκπτωσάρες, παιδιά, μόνο στα Optics Poly Κανάρι 7.
1: Λοιπόν, ένα θεματάκι μας έχει στείλει ο φίλος ο Έννης. Ναι. Γεωργίτσα, έχω θεματάρα. Τώρα με τη ζέστη έχω ωρέξεις. Αλλά η γυναίκα μου ζεσταίνεται. Τι να κάνω, φταίω εγώ αν βρω άλλη, έλεος.
0: Έλα ρε,
1: έλεος.
0: Κόψε το καρπούζι, είναι αφροδισιακό. Όσοι τρώτε καρπούζι, το καρπούζι ανεβάζει τη λίμπιντο.
1: Ναι.
0: Οπότε φάει τροφές οι οποίες σε βαραίνουν.
1: Δηλαδή.
0: Φάει με κεμπάπ.
1: Κεμπάμπ, καλοκαιριάτικα, καλέ.
0: Γι' αυτό που να βαρύνει να μην μπορεί να κάνει σεξ. Άκου τι θα κάνει. Αυτό που θα κάνει ανεμιστηράκι, θα τη πει τώρα, θα πα να τη βρει εκεί στον καναπέ.
1: Φαγόμε με το ανεμιστηράκι,
0: ναι, ναι, για να γιατί θα έχει και πλάκα και ταυτόχρονα θα μπει στο κλίμα.
1: Πλάκα θα έχει και θα μπω στο κλίμα εγώ αν μου κάνει ανεμιστηράκι εσύ.
0: Δεν θα γελάει όταν έρθει και σου.
1: Όχι!
0: Και τι θα κάνει.
1: Θα κριντζάρω τη ζωή μου.
0: Σιγάμαρι, σιγάμαρι. Αν βγάλει τον ανακόντα έξω ο Έννης τώρα και κάνει ανεμιστηράκι.
1: Αυτό που όλοι έχετε είναι ανακόντα εκεί κρυμμένο, πραγματικά. Πού τον κρύβετε.
0: Τυφώνας θα περάσει.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις. Hey!

0: ξεκίνησα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόδρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω πάρει

0: Ας.
1: Ναι.
0: Αλυμπινήσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα πας.
2: Γιώργος και Μαρία. Γιώργος και Μαρία.

0: Λαλαλα.
1: Για να το λαλήσουμε και σήμερα με ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα. Και εμείς καλούμαστε και να το βρούμε, αλλά και να το τραγουδήσουμε. Είσαι έτοιμη?
2: Πανέτοιμη.
1: 2, 10, 300, 104, 8, μόλις το ανακαλύψεις. 1, 2, 3 και.
2: Λαλαλα.

0: Και ποιο είναι άραγε το σημερινό μας λαλαλα 2, 10, 300 και 148. Ακόμα μια μοναδική εκτέλεση μας περιμένει. 1, 2, 3 και... Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα σας και πάλι.
0: Καλημέρα Γιωργάρα μου. Τραγούδισε μου βρε Γιώργο το λαλαλα της Μαρίας με το 1, με το 2, με το 3.
1: Καραμπαφμί, λιώνει το κορμί. Τη λύση είναι μία. Πάμε παραλίγη για καραμπαφμί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: πολύ λίγα λόγια, παιδιά. Θα σας πω τι να παραγγείλετε σήμερα από την πιτσαρία Λιμπινίσης, διότι θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη και τι χρειαζόμαστε. Πολύ ωραίες δροσερές σαλατούλες. Θα πάρουμε του Κέσσαρα, εννοείται μια και μία και μοναδική. Μόνο για εμάς, έτσι, μην τη μοιραστείτε με κανέναν άλλο. Λοιπόν, επίσης σας προτείνω σήμερα πίτσα κλαμπ σάντουιτς με κοτόπουλο και πίτσα κλαμπ σάντουιτς με ελαντικά. Βάλτε και μια πεπερών και μια μαργαρίτα.
1: Ζέστη είπαμε.
0: Ελαφριά, θα τσιμπήσουμε. Παιδιά, παραγγέλνεις και εσύ το δικό σου μενού από την πιτσαρία Λιμπινίση στο 22210-2520.
1: Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της εποχής μας, του Λέοντα, που φέρνει περισσότερη αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και διάθεση για εξωστρέφεια. Πιο απαιτητική ημέρα θα είναι για Ταύρους, Παρθένους, Υδροχόους και Σκορπιούς. Κρύε, οι συζητήσεις εξελίσσονται πιο όμαλα και μπορείς να προχωρήσεις σχέδια που είχαν μείνει πίσω. Αποφύγε μόνο τις περιττές πατάλες η μέρα σου. Ένα 8. Ταύρε, οι σχέσεις ζητούν περισσότερη κατανόηση και υπομονή. Μην είναι κοντά στους ανθρώπους που σε στηρίζουν και μην αφήσεις μικρές εντάσεις να χαλάσουν τη διάθεσή σου η μέρα σου. Ένα 6. Δίδυμε, η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Μικρές επιτυχίες θα σου δώσουν το κίνητρο που χρειαζόσουν η μέρα σου. Ένα 8. Καρκίνε, η δημιουργικότητα και το φλερτ ευνοούνται ιδιαίτερα σήμερα. Εκμεταλλεύσου την καλή διάθεση για να πλησιάσεις ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν η μέρα σου. Ένα 9. Λιονταράκια μου, με την έναρξη της εποχής μας η αυτοπεποίθησή μας ανεβαίνει αισθητά. Είναι η κατάλληλη στιγμή να δείξουμε τις δυνατότητές μας και να πάρουμε πρωτοβουλίες. Η μέρα μας ένα 10. Παρθένε, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, όμως μην κουράζεις τον εαυτό σου με υπερβολική τελειομανία. Μία συζήτηση μπορεί να σου λύσει τα χέρια. Η μέρα σου ένα 7. Ζήγε, τα οικονομικά και οι προσωπικές υποθέσεις μπαίνουν σε καλύτερη σειρά. Η ψυχραιμία σου θα σε βοηθήσει να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, η σελήνη στο ζώδιο σε κάνει πιο διαισθητικό αλλά και πιο ευαίσθητο. Απόφυγε τις συγκρούσεις και εμπιστεύσου το ένστικτό σου αντί την ένταση. Η μέρα σου ένα 6. Τοξότη, έχεις ανάγκη από λίγη ξεκούραση πριν μπει σε νέες υποχρεώσεις. Μια ιδέα που γεννιέται σήμερα θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη σύντομα. Η μέρα σου ένα 8. Εγώκερε, οι φίλοι και οι συνεργάτες μπορούν να σου δώσουν σημαντική βοήθεια. Μη φοβηθείς να μοιραστείς τους στόχους σου. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και χρειάζεται σωστή διαχείριση χρόνου. Μην αφήσεις την πίεση να επηρεάσει τις αποφάσεις σου. Η μέρα σου ένα 6. Και ψαράκια, η αισιοδοξία επιστρέφει και βλέπεις πιο καθαρά τις επόμενες κινήσεις σου. Ευνοούνται οι μετακινήσεις, η μάθηση και τα νέα ξεκινήματα που θα υλοποιηθούν μετά το τέλος του ανάδρομου Ερμή. Η μέρα σου ένα 8.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το lalala και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το lalala, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
10: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
11: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά Ευβοίας.
13: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
14: Destral Δεδούσης. Το έχει.
13: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
14: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
13: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
14: Destral. Το έχει.
13: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
14: Είπαμε. Destral. Το έχει.
13: Και κάτι για τον κήπο.
14: Το έχει πριν το ζητήσει.
13: Destral AVE, αφή δε δούση.
14: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
13: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
14: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
15: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί Ολιάτης στη Νέα Λάμψακο.
16: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
17: Σε σένα μιλάω.
16: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
17: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
16: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
18: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
19: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία, σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
20: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
21: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Αναβίση και Αιγαίο. Και φυσικά το ακούμε εδώ, στο καφέ με 104,8 με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και σου έχω πει ότι όταν ακούω αυτό το τραγούδι, επειδή σκέφτομαι Αιγαίο και σκέφτομαι θάλασσα, μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό του Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Υπέροχη θέα, πάρα πολύ ωραία γλυκά, πάρα πολύ ωραία παγωτά. Πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα ένα-ένα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας και αργά το απόγευμα απολαμβάνεις και το κοκτέιλάκι σου. Συνεχίζουμε με μουσική, συνεχίζουμε με επιτυχίες, συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες που έρχεται σε λίγο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Ωραία. Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
3: Ορίστε.
2: Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
4: Χαρτί υγείας. Πού να ξέρω.
2: Πολύ χώρο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You're ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
7: Αλυμπινίσις.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Χριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
9: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
12: Είστε έτοιμοι?
13: Πάμε τώρα δυνατά!
14: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και πόσο ωραίο είναι το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Χρειάζεσαι ένα μαγιό, την παραλία εκεί, τη θέα σου και τίποτα άλλο. Άντε και κανένα κοκτέιλάκι. Και τα πιο ωραία μαγιό θα τα βρει στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Μαγιό για όλη την οικογένεια, για άντρες, γυναίκες. Μαγιό και για το παιδάκι σου σε πάρα πολλά σχέδια. Πάρα πολλά χρώματα έχουν ξεκινήσει εκτόσεις. Βρίσκεις πράγματα μέχρι έως και 50% έκπτωση. Τρέχεις να προλάβεις τώρα για να χαρείς το καλοκαίρι όπως πρέπει. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Και όλα θα είναι μαγικά, όπως λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που έρχεται αμέσως τώρα. Και αμέσως μετά, ολοκένουργια τραγουδάρα από Αλκατράς Τυφώνες.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Θα ζω.
1: Το κόλλημά μου τον τελευταίο καιρό και δεν μπορώ να το κρύψω. Αλκατράς και τυφώνες. Το ακούμε εδώ παρέα στον Σοκαφέ με 104,8 που παρέα ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Και το ήξερες ότι τα κοάλα όταν δεν βρίσκουν τέρι τι κάνουν? Απλά τα παρατάνε και πέφτουν για ύπνο απογοητευμένα. Ειλικρινά ταυτίζομαι λίγο, γιατί υπάρχουν και αυτές οι φάσεις που λες: δεν βρέθηκε ο άνθρωπός μου, ας κοιμηθώ μέχρι να αλλάξει η κατάσταση. Βέβαια τα κοάλα το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Ούτε δράματα, ούτε μηνύματα, ούτε γιατί δεν απάντησε. Απλά ύπνος, ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Ανδρομάχη και Σούσουρο έρχεται αμέσως τώρα για να χορέψουμε και αμέσως μετά πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από Νίκο Οικονομόπουλο.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να ακούς και εμένα να ακούς όταν σου λέω ότι τα γυαλιά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να το ψάξεις λίγο παραπάνω. Πήγαινε Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολλά χρώματα. Οι κατάλληλοι άνθρωποι να σε βοηθήσουν, να σε κατατοπίσουν, να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Έχει και εκπτώσεις, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο, απλά να περάσεις μία βόλτα και θα βρεις τα πάντα εκεί. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Μένεις εδώ, Σοκ FM 104,8, γιατί επιστρέφω με Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
2: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: Έρχεται ο μαύρος Πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριωμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
3: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
2: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
4: Ναι.
2: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει. Και αρχίζουν, και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν η ζωή τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλουν να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος Πιτ.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και τον μπάνιο, αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση.
4: Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
13: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
14: 26 Ιουλίου γιορτάζει η Αγία Παρασκευή. Και το ψητοπολείο ο Κούλης από το 1996 έχει παράδοση στο καλό το γουρουνόπουλο. Με την τραγανή θεϊκή πετσούλα που γράφει ιστορία. Γεύση και ποιότητα που δεν θα βρεις αλλού. Από 25 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου θα βρεις το καλύτερο γουρουνόπουλο της πόλης σε δύο σημεία. Χαλκίδα Αντωνίου Νίκα 11. Τηλέφωνο 2210-85-967. Και στο νέο μας κατάστημα στον Καράμπαμπα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο 2210-94-969 με θέα θάλασσα. Ψητοπολείο ο Κούλης. Έχει παράδοση στα έθιμα των γεύσεων.
15: Μαρία, τι είπες?
16: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
15: Άστο,
16: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
4: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
15: Τι είπε το παιδί?
16: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
4: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
17: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όσο πιο όμορφα να ξεκινήσει το μεσημέρι μας. Είμαστε εδώ στην καλύτερη παρέα, στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Έρχεται Αναστασία για να τα σπάσουμε. Έρχεται Χρήστος Μάστορας για να πιούμε μαργαρίτες. Έρχεται κυρία Ελληνίδου με σαφάλι και έρχονται πολλές και συνεχόμενες επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή. Εσύ μου στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber στο 697-800-1048 και δυναμώνεις ένταση.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Σαφάρι κάνουμε με Ρία Ελληνίδου εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και δεν χρειάζεται να πας για σαφάρι για να πάρεις το κατάλληλο γυαλί ηλίου. Θα περάσεις απλά από Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις πάρα πολλές επιλογές για όλα τα στυλ, υπέροχα σχέδια, μεγάλη ποικιλία, εκπτώσεις, πάρα πολύ δυνατές εκπτώσεις. Αξίζει να πάρεις τα γυαλιά σου και κάντο σήμερα. Είτε μιλάμε για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεως. Φυσικά έχει και φακούς επαφής. Θα τα βρεις όλα εκεί στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. 22-21-0-88-53 και όπως είπα ο λογαριασμός δεν θα έρθει και πάρα πολύ ψηλά. Οπότε Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο να το απολαύσουμε μαζί. Σοκαφέ 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα One Night Stand?
3: Δεν ξέρω.
2: Πώς λέγεται πουλάκι μου ξυλουργός που του αρέσουν τα One Night Stand? Ξεπέτω.
3: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready? Τώρα
5: θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
7: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
8: Πολιτικά ευβίας.
9: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
10: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι.
12: Dream Coast Beach Bar.
13: Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα,
14: μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος.
15: Dream Coast.
16: Στη Σκάλα Οροπού.
17: Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
18: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
19: Σε σένα μιλάω.
18: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
19: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
18: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
20: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
21: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
22: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
21: Στην τράπεζα πήγες?
22: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
21: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
22: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
21: Και αυτή σου μύρισε?
22: Αυτή κι αν μου μύρισε.
21: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
22: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
21: Στον Αλεμπινίση?
22: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
21: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
22: Εντάξει, θα φας τώρα?
21: Όχι.
22: Θα φας?
21: Όχι.
22: Θα φας?
21: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
21: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
21: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
21: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
21: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Κατερίνα Λιόλιο με το λογαριασμό. Ένα τραγούδι που δεν θα βαρεθώ να ακούω. Στο καφέ με 104,8 και δεν χρειάζεται να φοβάσαι το λογαριασμό. Έχουμε εκτόσεις. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Πάρα πολλές επιλογές για όλη την οικογένεια. Για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Όλα τα απαραίτητα είδη για το καλοκαίρι. Θα βρεις τα πιο ωραία μαγιό, τις πιο ωραίες ποιότητες. Και δεν μιλάμε μόνο για μαγιό, μιλάμε για εσόρουχα, μιλάμε για πιτζάμες, μιλάμε για καφτάνια για την παραλία, μιλάμε για ό,τι χρειάζεσαι. Τιμές και εκτόσεις που αγγίζουν το 50%. Οπότε τρέξε να προλάβεις τα αγαπημένα σου είδη για να βρεις νούμερο, να βρεις και το σχέδιο που θέλεις. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Και συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και Light ηλιοβασίλεμα. Και αμέσως μετά, πολύ αγαπημένο μου κόλλημα. Απών και Καντάδα εδώ, στον Ζοκαφέ με 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: εσένα.
1: Απών και καντάδα, εντάξει, με τρέλανε και αυτό το τραγούδι. Με τρέλανε και το Netflix που ετοιμάζει reality βασισμένο στη Μονόπολη με έπαθλο 2 εκατομμύρια δολάρια. Καταρχάς, πού δηλώνουμε συμμετοχή? Γιατί, παιδιά, η Μονόπολη είναι από τα αγαπημένα μου επιτραπέζια και πραγματικά νομίζω ότι το παιχνίδι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πολύ να μπω σε αυτή τη δοκιμασία, αλλά δεν έχω βρει ακόμα που κάνουμε αίτηση. Αν κάποιο ξέρει κάτι παραπάνω, α μου στείλει το μήνυμά του στο Viber στο 697-800-1048. Προ το παρόν, αφήνω τη Μονόπολη και συνεχίζουμε με το δικό μα παιχνίδι, τη μουσική. Στο καφέ με 104,8 και Αντώνης Ρέμος με Δευτέρα.

0: Θάλης Χατζηγιάννης και μία από τα ίδια, αλλά το μία από τα ίδια δεν θα το πεις ποτέ για το Queen Vanilla στη Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Γιατί κάθε φορά έχεις κάτι καινούριο να δοκιμάσεις. Τόσες πολλές γεύσεις σε παγωτά, λαχταριστά, σιροπιαστά γλυκά, υπέροχες βάφλες και φυσικά τα κοκτέιλ που είναι πραγματικά must. Το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι που σου αρέσει. Το δύσκολο είναι να αποφασίσεις τι θα πρωτοδιαλέξεις. Queen Vanilla Μακαρίου 13, η αγαπημένη σου στάση δίπλα στη θάλασσα. Μένεις εδώ και επιστρέφουμε τραγουδάρα Δήμος Αναστασιάδης και φταίς εδώ στον Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
0: Ο Τόμ.
2: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
0: Και ο Γκάρφιλντ.
2: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
0: Ο Τζέρι.
2: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
0: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
2: Σωστά. Ωραία. Ναι. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
0: Ο Ντόναλντ Ντακ.
2: Όλες.
1: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος.
10: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
9: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί ο Λιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788.
15: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

να μην είναι όμορφο το μεσημέρι μας όταν έχουμε τόσο πολύ μουσική, τόσες πολλές επιτυχίες. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματή, προμεσημεριανή σου παρέα πάντα από τις 11 μέχρι και τις 2. Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα, αγαπημένο τραγούδι. Κατερίνα Λιόλιο, Θυμίζεις Κάτι από Ελλάδα. Και ολοκένουργια Μαρσό και Γρανίτα Λεμόνι. Σε περιμένουν αμέσως τώρα, εσύ απλά δυναμώνεις ένταση και ταξιδεύουμε παρέα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

καλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω παράφορα. Και σε θέλω παράφορα σκέφτομαι όταν τρώω αυτό το απίστευτο παγωτό από το Queen Vanilla Μακαρίου 13. Στο έχω πει ότι η αγαπημένη μου γεύση είναι caramel popcorn. Να πας να το δοκιμάσεις. Αν σου αρέσει η καραμέλα, θα δοκιμάσεις οπωσδήποτε και την αλατισμένη καραμέλα από τα πιο ωραία που έχεις φάει. Και έχει τόσες πολλές επιλογές, τόσες πολλές γεύσεις. Ακόμα και η τσιχλόφουσκα, παιδιά, είναι εξαιρετική. Και ακόμα και τα παγωτά με 0% λιπαρά έχουν γεύση. Έχουν γεύση και τα απολαμβάνεις στο έπακρο. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Έχει τα πιο ωραία γλυκά, έχει τα πιο ωραία παγωτά, έχει και τα πιο ωραία κοκτέιλ που θα τα απολαύσεις εκεί. Μένεις εδώ και επιστρέφω με Θοδωρή, Φέρη και Πλάτη για να χορέψουμε. Στο καφέ με 104,8 δεν έχεις να πας πουθενά.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Είναι τώρα ένα τσιρικά και πάει σπίτι κλαμμένο. Σπάει στον μπαμπά και του λέει: Μπαμπά, δεν μπορείς να χωριμένο, ρε μπαμπά. Τι έγινε, γε μου, λέει ο πατέρας, τι έγινε, κανακάρι μου, τι έγινε, πουλάκι μου. Άρα, μπαμπά, στο σχολείο. Όλα τα παιδάκια με φωνάζουν μαφιόζο. Καλά, του λέει, γε μου, καλά, γε μου. Ηρέμησε, ηρέμησε. Θα περάσω να το κανονίσω. Μπράβο, ρε μπαμπά, κάτω να φανεί ένα ατύχημα.
0: Γιώργος
1: και Μαρία, στο καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Θοδωρής Φέρης και πλάτη εδώ στον Ζοκ FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και για σένα που θέλεις να βάλεις το εξωπλατό σου, θέλεις να βάλεις το ανοιχτό σου και δεν ξέρεις τι ακριβώς να βάλεις από μέσα, θα τα βρεις όλα στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Πάρα πολλές επιλογές σε πολυμαρφικά σουτιέν, λαστέξ, καπ, πάτσεις. Και όχι μόνο, έχει πιτζάμες, έχει εσώρουχα, έχει μαγιό για σένα και για όλη την οικογένεια. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα με προσφορές και εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%. Τρέχεις να προλάβεις τώρα για να βρεις τα αγαπημένα σου είδη. Συνεχίζουμε με μουσική, συνεχίζουμε με καλοκαιρινό τραγούδι και μέλισσες. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και εγώ θέλω τώρα να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Πιστεύεις ότι δεν θα είναι λάθος σου αν δεν φορέσεις γυαλιά ηλίου? Θα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Προστατεύουμε τα μάτια μας, προσέχουμε. Και στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις πάρα πολλές επιλογές για όλα τα στυλ. Μπορείς να πάρεις και γυαλιά οράσεως, τα οποία μπορείς να τα κάνεις και γυαλιά ηλίου με αυτούς τους ειδικούς φακούς και πραγματικά να σου λύσουν τα χέρια, ούτε να φοράς φακούς ούτε τίποτα. Εγώ πραγματικά έχω σωθεί. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις τα πάντα. 22 21 0 88 53 το τηλέφωνο επικοινωνίας και δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω τίποτα άλλο. Έρχεται αμέσως τώρα η Ελληνίδου για να σου τα πει όλα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Χορεύουμε, τραγουδάμε και το γλεντάμε πάντα εδώ με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, ο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο και το mood είναι ένα καλοκαιρινό, δυνατά η μουσική, ο καφέ με 104,8. Μας ακούς μέσα από τα FM σου, αλλά και μέσα από το La La La Radio.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
3: Σωστά.
2: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
3: Ναι.
2: Το χρώμα της ορχιδέας,
3: ορχιδή.
2: Το μοβ.
3: Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
9: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευδίας.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
14: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
13: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
14: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
13: 60%? Πολύ καλό αυτό.
14: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
13: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
14: Optics Poly.
13: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
15: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
16: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
11: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
16: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
11: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν είμαι παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
17: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολιός.
1: Όχι. Ο ξεκολιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίσης θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίσης θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Και έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού, άσε εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένας καράφλας τύπος και είναι τελείως αναποφάσιστος. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει.
3: Θέλει να μπει.
2: Οπότε ο ηλίθιος μπαινοβγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
10: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές, θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε εργασία. Shock FM 104,8 και shockfm.gr. Ακούστε.

0: πρωί. Θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα. Πώς το καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ. Τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα, που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: Ω, παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
6: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
7: Stay salty στο Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
8: Πολιτικά Evia's.
9: Μαρία, τι είπες?
10: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
9: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
11: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
12: Let's go!
13: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
4: Είστε έτοιμοι?
5: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαριά.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 2295 35 005.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 2290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Welcome to Paradise. Beach Bar. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Ένα ζευγάρι σκοτώνονται, μπλακώνονται και η γυναίκα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, να βγει να περπατήσει λίγο για να ηρεμήσει. Να, καλή ώρα η Μαρία. Λοιπόν, εκεί που βγαίνει για περίπατο να ηρεμήσει λίγο από τα νεύρα της, σκοντάφτει πάνω σε ένα παλιό λιχνάρι. Α, το τσακούνι, αρχίζει και το τρίβει. Και τι, εμφανίζεται ένα τζίνι. Με το που εμφανίζεται το τζίνι της λέει, ω, ξέρω ακριβώς ποια είσαι, ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορώ όμως να σου πραγματοποιήσω τρεις επιθυμίες, αλλά να ξέρεις κάτι. Ό,τι κάνω για σένα, ο άντρας σου θα έχει το δεκαπλάσιο. Εντάξει. Εντάξει, λέει η ξανθιά Μαρία. Εντάξει, εντάξει. Πρώτη μου επιθυμία, θέλω να με κάνεις πανέμορφη, να έχω ωραίο σώμα, ωραία μαλλιά, να μην χρειαστώ ποτέ στη ζωή μου lifting. Ναι, να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, να ξέρεις ότι ο άντρας σου θα έχει 10 τέτοιες σαν εσένα δίπλα του. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία, την κάνει καρακουκλάρα. Έλα όμως 10 καρακουκλάρες στο πλευρό του άντρα της. Δεύτερη επιθυμία, λέει το τζίνι, θέλω να με κάνεις πλούσια. Να έχω αυτοκίνητα, μετοχές, ακίνητα, κινητά όλα, να μην ξέρω τι έχω,
3: ρε πουλάκι μου.
2: Να είμαι πάρα πολύ πλούσια. Να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, υπενθύμηση, ο άντρας σου αυτό που θα πάρεις εσύ θα το έχει δεκαπλάσια. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει πλούσια και τον άντρα της το κάνει ζάμπλουτο. Τι λέει, τρίτη επιθυμία, τζίνι μου, τρίτη επιθυμία, θα ήθελα να πάθω ένα πολύ πολύ πολύ πολύ μικρό εμφραγματάκι.
3: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.

0: ξεκίνησα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: 26 Ιουλίου γιορτάζει η Αγία Παρασκευή. Και το ψητοπολείο ο Κούλης από το 1996 έχει παράδοση στο καλό το γουρουνόπουλο. Με την τραγανή θεϊκή πετσούλα που γράφει ιστορία. Γεύση και ποιότητα που δεν θα βρεις αλλού. Από 25 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου θα βρεις το καλύτερο γουρουνόπουλο της πόλης σε δύο σημεία. Χαλκίδα Αντωνίου Νίκα 11. Τηλέφωνο 2210-85-967. Και στο νέο μας κατάστημα στον Καράμπαμπα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο 2210-94-969 με θέα θάλασσα. Ψητοπολείο ο Κούλης. Έχει παράδοση στα έθιμα των γεύσεων.
2: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
7: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Βάλε

0: Rock FM και Παύλα. Rock FM 104,8.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες, αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: πάτωμα. Ωραίο, ε!
1: Παλόκα είναι.
0: Πού το ξέρεις?
2: Ουτοπιμέρι.
0: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
1: Και αυτό παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γηίνης.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
8: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
9: Weekend parties. Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά Ευβοίας.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
15: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
14: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
15: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα, το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σέρα το λέω, ξέρω που το λέω.
3: Είχαμε φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα.
2: Καλένε και εγώ δεν είχαμε φλερτάρει. Δεν είχαμε
4: φλερτάρει
2: κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε καλώστατα παιδιά και σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο
2: και Ελένη Φούρλη.
0: Φυσικά, Τετάρτη σήμερα, είμαστε στα μισά της εβδομάδας. Μία μέρα ζεστή.
2: Α, αυτό πήγες να πεις.
0: Α, τι πήγες να πεις.
2: Νόμιζα ότι θα έλεγες για το σουκού κάτι.
0: Ότι ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα.
2: Αυτό, κατάλαβες.
0: Αν το έλεγα πιο μετά αυτό, δεν πειράζει. Μία μέρα ζεστή, μία μέρα καυτή, μία μέρα που έχουμε σκάσει, που έχουμε πλαντάξει, αλλά μέρα είναι, θα περάσει και θα πέσει.
2: Ναι,
0: και
2: μωρέ, εντάξει, πώς κάνουμε καλά. Έτσι.
0: Επειδή μου δεν κάνουμε, αλλά αυτό είναι το θέμα συζήτηση στους περισσότερους σήμερα.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι φοβάμαστε την Τετάρτη. Ναι. Δηλαδή, είχαμε, παιδί μου, με όλα αυτά που ακούγαμε, είχαμε αυτό. Τρομοκρατηθεί.
0: Αυτό.
2: Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Αλλά πάει και η Τετάρτη, δεν ήταν δηλαδή κάτι τόσο βάρβαρο.
2: Ναι, ρε, εσύ.
0: Πώς κοιμήθηκες και στο βράδυ με τα air condition χαλασμένα.
2: Α, το έφτιαξα, δεν στο πά.
0: Πώς το έφτιαξες μέσα σε ένα βράδυ, πουλάκι μου.
2: Θα σου πω, ήταν το δωματίο αυτό που είχαμε θέμα.
0: Το δωματίο.
2: Και πώς μου κόβει.
0: Πώς μου κόβει εμένα.
2: Ναι, και βλέπω τα φίλτρα από πάνω. Δεν είχα τη φίλτρα από πάνω.
0: Ναι, είχαν πια ζυμάκα, κατάλαβα.
2: Δεν φαντάζεσαι. Μιλάμε, η σκόνη ήταν 5 πόντους.
0: Είστε νοικοκύριδες στο σπίτι, η αλήθεια είναι. Το λες συχνά, το έχουμε καταλάβει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ό,τι βλέπω, ό,τι βλέπω πεθερά.
0: Όχι, τη σαμάτη, θέλω να σου το πω κι εγώ, γιατί τα τελευταία που καθαρίζουμε πλάκα-πλάκα είναι τα φίλτρα.
2: Ναι, ρε,
0: αλλά τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, παιδιά πρώτα-πρώτα τα θέλει.
2: Ρε, εσύ, απλά δεν το είχα σκεφτεί εγώ ότι είναι τα φίλτρα. Κατάλαβε, το είχα ήμουν σίγουρο ότι τα είχα καταλάβει.
0: Ναι, αλλά το σκέφτηκες και δροσιστήκατε χθες το βράδυ.
2: Πήρα τη σκάλα.
0: Εσείς εκεί έξω τι κάνετε, πώς ήταν η μέρα σας, πώς θα πάτε με τον καύσωνα. Για ξεκινήστε τα ωραία σας μηνύματα στο Viber 697 800 104 8.

0: τελικά νομίζω ότι μόνο εγώ δεν έχω δει την Οδύσσια του Νόλαν. Όλοι οι άλλοι την έχουν δει, εσύ το είδες?
1: Όχι, το Σάββατο.
0: Εντάξει, είμαστε δύο. Ναι, αλλά έχεις κλείσει για το Σάββατο. Η Οδύσσια, λέει, του Νόλαν έκοψε, παιδιά, πάνω από 150.000 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο προβολή στην Ελλάδα.
1: Τι λες, δρεσί.
0: Πάνω από 150.000 εισιτήρια είναι πάρα πολλά.
1: Δηλαδή όλα τα έξοδα της ταινίας τα έχει βγάλει από εδώ.
0: Βγήκαν από την Ελλάδα.
1: Ερωτικά.
0: Βγήκαν από τους Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα ευχαριστώ τουλάχιστον στους τίτλους τέλους την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε τους Έλληνες. Καύσωνας, παιδιά, χωρίς delivery το μεσημέρι σήμερα στην Αττική Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο.
1: Ήθελε παραγγείλω, αλλά μετά το σκέφτηκα. Πού να το στείλει στον άνθρωπο.
0: Μπράβο, Αντρέα. Μπράβο, Αντρέα. Ναι. Εν τω μεταξύ, λέει, ένα φωνικό καύσωνα είχε κάνει το 1987.
1: Στην Ελλάδα.
0: Σα ήμουν και αγέννητο. Είχαν τότε φύγει και πάνω από 1.300 άνθρωποι.
1: Ναι, το ξέρω, το έχω διαβάσει.
0: Το έχει διαβάσει, παιδιά.
1: Μετά ήταν ο σεισμό, το 89, νομίζω.
0: Μέρι Λίντα, η ζωή τη σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή στα 90 τη χρόνια.
1: Άστα.
0: Γαλλία, ιστορική απόφαση για καθολική απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Α, ωραίο και αυτό. Κάποιοι το έχουν κάνει και άλλε χώρε.
0: Ναι, όντω έχουν ξεκινήσει και τώρα για να δούμε τι θα γίνει και εδώ.
1: Εσύ με εμά δεν το είχαν ανακοινώσει.
0: Ναι, ανακοινώθηκε. Νομίζω και εδώ παίζει πια.
1: Α, παίζει.
0: Έτσι υποτίθεται, δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια. Στον Ελευθέριο Βενιζέλο καθυστερήσεις, λέει, σε πτήσεις. Έχει μπλοκάρει το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή. Φίδι έκανε βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Ωραίο.
0: Πήγε στην Τσιμισκή, σου λέει, κάνω κανένα shopping.
1: Καλέ, ναι, τέλειο. Πας καλά.
0: Ανενόχλητο. Έχουν κατέβει τα φίδια στις θέσεις. Το έχουν δει και από τα δάση και από τα τέτοια.
1: Βαρεθήκανε, ρε παιδί μου.
0: Έχουν πάει στην άσφαλτο.
1: Α, τα φίδια έχουμε παντού, Ελένη.
0: Κοίτα πού το πήγε ο άτιμο. Σάκης Ρουβάς, πόσο χάρηκα, ρε παιδιά, με αυτό το νέο. Αγκαλιά με την Κάτια Ζιγούλη στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι νέες φωτογραφίες που δημοσιεύσανε σήμερα, αγκαλίτσα.
1: Τι λες, άρα δεν έχω χωρίσει.
0: Όχι, μωρέ. Μπορεί απλά να είχαν ένα καυγαδάκι, ξέρω εγώ, και αμέσως βγήκανε τώρα και λέγανε διάφορα. Είδες εμείς που δεν το είχαμε πιστέψει. Που
1: λένε, ναι, εμένα μου το έχει πει και έπιστο άτομο.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν έπεσε μέσα.
0: Δεν έπεσε μέσα. Μπορεί απλά να είχαν ένα καυγαδάκι, ξαναλέω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, αγκαλιά τα παιδιά μας, περνάνε τέλεια στις διακοπές τους. Elon Musk λέει ναι σε πρόταση, λέει, 100 εκατομμυρίων δολαρίων για να γυριστεί η Οδύσσια στα ελληνικά.
1: Ναι,
0: με
1: ωραίο.
0: Σκηνοθέτη τον Mel Gibson.
1: Α, ωραίο κι αυτό.
0: Κοίτα να δεις, παιδιά.
1: Ο Mel Gibson δεν φτιάχνει τώρα τέτοιο, τον Ιησού, νομίζω.
0: Τι εννοείς φτιάχνει τον Ιησού?
1: Τα πάθη εννοώ, τα πάθη του Χριστού.
0: Αυτός το είχε σκηνοθετήσει.
1: Φτιάχνει δεύτερο.
0: Μέρος δεύτερο.
1: Ναι, έτσι έχω
0: τα
1: διαβάσει.
0: Πάθη του Χριστού, number two.
1: Ναι.
0: Από εκεί τι θα γίνει δηλαδή στο δεύτερο μέρος? Το πρώτο άντε, αναστήθηκε στο δεύτερο.
1: Νομίζω θα είναι πιο πριν, ρε. Όπω, δεν μπορώ να μιλήσω παρά εδώ πέρα.
0: Δεν πρέπει να τα λέω αυτά στον αέρα, έτσι έχω πάθει.
1: Κατ'

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στην Αγγελική, στη Μαρία, στην Εκταρία, στην Ουρανία. Πολλά πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά στο Viber. Καλησπέρα στον Κεφίρ.
1: Καλησπέρα κουκλάρα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Α, είμαι πάρα πολύ καλά σήμερα, Τεταρτούλα.
1: Καλά, σε βλέπω σήμερα, φυσάς.
0: Λάμπο, ε!
1: Έχεις βάλει πάλι και το κόκκινο αυτό του.
0: Το κόκκινο το κραγιόν.
1: Το κόκκινο το κραγιόν της φωτιάς.
0: Ναι, ρε παιδί, μου αρέσει το κόκκινο κραγιόν. Ναι. Θα μου πεις τώρα πρέπει να το βάζεις εδώ τώρα στο στούντιο να σε βλέπεις και να σε ανεβάζει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, όλα ανεβαίνουν.
0: Τι να κάνω τώρα, αφού μ' αρέσει.
1: Όχι, εντάξει, εμένα μ' αρέσει να το βάζει πιο συχνά.
0: Εντάξει τότε.
1: Λοιπόν, τι έγινε, ζεστάθηκε σήμερα?
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Α, νόμιζα επειδή με είδες με το φόρεμα αυτό, κατάλαβες και να τα σχολιάσει πάλι. Τι έβαλα, ένα στράπλες.
1: Πολύ ωραίο.
0: Στράπλες.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραίο, πάρα πολύ.
1: Μπλε σκούρο.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι κάνει ζέστη σήμερα, ναι. Από σένα, κρεμόμαστε από τα χείλη σου να μας πεις πότε θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα που λες, επικρατεί η ηλιοφάνεια με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Σόπαρε. Δεν σε πιστεύω.
1: Με τη μέγιστη να φτάνει περίπου τους 41 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία ζέστη έως στις 7.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό συνιστάται να αποφύγεις, λέει, την έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες.
0: Μπράβο, και μέχρι τις 7, όπως
1: ναι,
0: λέει.
1: Να πίνεις αρκετό νερό και να παραμένεις, λέει, σε δροσερούς χώρους.
0: Α, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε. Τι καλά που μας τα πες. Αύριο θα πέσει η θερμοκρασία τελικά?
1: Αύριο, ναι.
0: Θα πέσει.
1: Από αύριο, λέει, αναμένεται η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει 32 βαθμούς.
0: Αυτό, ρε, παιδιά, κάντε ένα κουράγιο. Σήμερα τελευταίο βράδυ έτσι που θα σκάσουμε, θα πλεντάξουμε, δεν θα κοιμηθούμε καλά. Από αύριο όλα καλύτερα.
1: Ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: πάμε
1: καλά
0: να πάρουμε το παγωτάκι μας και σήμερα. Να είναι καλά τα παιδιά μας εκεί στο αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Χειροποίητο το παγωτό μοναδικό δικής τους παραγωγής και όποιος δεν έχει δοκιμάσει, πραγματικά χάνει.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
3: Θα σας πω τι έπαθα χθες το βράδυ.
0: Λες.
3: Σκάνε δυο κουνούπια. Κοιτάω και μου έχετε τελειώσει το ροξόλ. Έρα γαμώτο. Και παίρνω τη λακ. Και αρχίζω. Με τη λακ.
0: Ναι.
3: Μπορεί να μην ψόφισαν, αλλά έφυγαν χτενισμένα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
8: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
2: Αχέχ, Summer Camp Edition. Αυτό το καλοκαίρι

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Λοιπόν, αν σήμερα η παρέα κανονίζει έξοδο, έχω την πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά σας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Και σήμερα και με τέτοια ζέστη, μια χαρά νομίζω θα μας κάτσει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας και έχω τα. Πόσα είναι, για να δω.
4: Πόσα?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ζώδια.
4: 6 ζώδια.
3: Τα οποία λέει σε θάβουν πίσω από την πλάτη σου. Oh. Κοίτα τώρα να δεις τι φωτιές θα ανάψουν πάλι.
4: Πού τα βρήκες τώρα αυτά, μωρέ?
3: Από τα 12, τα μισά, τα 6 σε θάβουν. Τα 6 λέει, θάβουν τα άλλα 6.
4: Ναι, ρε εσύ. Και τα άλλα 6 δεν έχουν παρεχαμπάρει.
3: Μπράβο. Όχι, 12 είναι, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
3: Α, νόμιζα είπες και άλλα 6. Δεν κατάλαβα. Κατάλαβα. Σήμερα δεν λειτουργεί πολύ καλά.
4: Όχι, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν πιστεύω να είμαι εγώ μέσα.
3: Τι είσαι εσύ, κρυός?
4: Κρυός
3: είμαι. Για να δω. Όχι, ρε, εσύ δεν είσαι μέσα και αυτό δεν είναι δίκαιο.
4: Τι λες, μωρέ, γιατί με σε ακούσει εγώ να θαβώ?
3: Λοιπόν, η δίδυμη λέει είναι ένα ζώδιο από αυτά που σε θάβουν και καλά πίσω από την πλάτη σου, γιατί δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να τα πιστέψω τώρα όλα αυτά.
4: Ναι.
3: Η ζυγή είναι ένα ζώδιο που σε θάβουν πίσω από την πλάτη σου. Η σκορπιά είναι ένα ζώδιο που σε θάβουν πίσω από την πλάτη σου και εγώ δεν το πιστεύω.
4: Ναι.
3: Ούτε καν.
4: Ούτε καν.
3: Ούτε καν. Εσύ, γιατί ο καλός μου είναι ο Σκορπιός και δεν είναι. Τα λέει έξω από τα δόντια. Είναι φοβερό.
4: Λοιπόν, γι' αυτό το λες.
3: Οι εγώκεροι σε θάβουν πίσω από την πλάτη σου.
4: Εγώκεροι.
3: Θα το σκεφτούμε αυτό, δεν ξέρω.
4: Ναι.
3: Οι παρθένοι σε θάβουν πίσω από την πλάτη σου και οι χθείς λέει σε θάβουν πίσω από την πλάτη σου. Σε θάβω εγώ, Αντρέα, πίσω από την πλάτη σου.
4: Δεν ξέρω, αλλά το προσέχω.
3: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εγώ ευθέω σε τα λέω όλα. Μπροστά,
4: όχι,
3: σου τα λέω όλα. Μπροστά στο στέρνο σου τα
4: ναι,
3: λέω.
4: Ναι, καλέ.
3: Τα βρέα υπό εκεί. Γρανίτα από λεμόνι, Μαρσό, μία τραγουδάρα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
4: Όχι, πολύ ωραίο.
3: Σήμερα θα προσέξω τους στίχους βέβαια, γιατί έχω μπερδευτεί σε κάτι, να το προσέξω θέλω λίγο.
4: Μπράβο.
3: Πάμε να τα ακούσουμε αμέσως τώρα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Αντρέα, παιδί μου.
1: Oh.
0: Ο φίλος σου, ο ναι. κολλητός σου.
1: Ο κολλητός μου.
0: Σου δανείζει 50 ευρώ για να τζογάρεις, να παίξεις
1: τέλειο.
0: Κάτι. Ε, και κερδίζεις 50 χιλιάρικα. 50.000 ευρώ. Πόσα του δίνεις για να τον ευχαριστήσεις? Εδώ σε θέλω.
1: Και κερδίζεις 50 χιλιάρικα, ε. Πώς ξέρεις πως είναι 50 χιλιάρικα?
0: Είναι πολλά.
1: Εσύ είπα καλά.
0: Με 50 ευρώ σου δάνεισε 50 ευρώ γιατί δεν είχες εκείνη τη στιγμή.
1: Μπράβο.
0: Και κερδίζεις εσύ, σου δίνει την τύχη του με λίγα λόγια και κερδίζεις εσύ 50 χιλιάρικα. Πόσα του δίνεις για να τον ευχαριστήσεις? Αυτή είναι, παιδιά, η ερώτηση σήμερα.
1: Εσύ κοίταξε να δεις. Τα νούμερα τα βάζω εγώ. Οπότε άρα εγώ τα κέρδισα.
0: Έχει σημασία.
1: Ναι, αλλά εγώ τη βάζω την τύχη.
0: Ποια τύχη, αφού αυτό σου δώσε τα λεφτά.
1: Ναι, ρε, αλλά αν δεν έκανα καλή μαντεψιά δεν τα κέρδισα.
0: Τι μας λες.
1: Κοίταξε, το έχω πάθει να ξέρεις πριν καιρό.
0: Μου κάνεις πλάκα.
1: Ναι, όχι τόσα πολλά λεφτά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, είχα παίξει.
0: Σου δάνεισε κάποιος κάποια χρήματα.
1: Ναι, ρε, παιδί, 50 λεπτά.
0: 50 λεπτά μόνο, δεν
1: ναι.
0: έχει σημασία.
1: Ήταν το κοινό.
0: Ναι, και κέρδισες.
1: Και κέρδισα, ναι.
0: Πόσα?
1: 700 ευρώ.
0: Τι λες? Μισό, παιδιά, γιατί τώρα θα γίνει τρελό μαναφούκι εδώ πέρα.
1: Τι?
0: Και πόσο του έδωσες από τα 700 ευρώ?
1: Νομίζω 100. 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ
1: ναι.
0: μόνο?
1: Τι ρε εσύ, εγώ δεν βάλα τα νούμερα σου λέω.
0: Ναι, αλλά αυτό σου δώσε το 50 λεπτό.
1: Εντάξει, σιγά.
0: Τι σιγά, δεν έχει σιγά. Με τα δικά σου δεν κέρδιζες, είχες χάσει, γι' αυτό του ζήτησες δανεικά.
1: Άρα δεν μου δίνει αυτό, θα μου δίνει άλλο.
0: Παιδιά, πολύ μεγάλο το θέμα μας σήμερα. Πάρα πολύ ωραία η ερώτηση. Ο φίλος σας σας δανείζει 50 ευρώ για να τζογάρετε να παίξετε και κερδίζετε 50.000 ευρώ. Πόσα δίνετε σε αυτό τον έρμο το φίλο για να τον ευχαριστήσετε? Τα δικά σας μηνύματα γρήγορα στο Viber. Είμαι πολύ περίεργη για τις απαντήσεις σας. Εύχομαι να μην είναι πολλοί αντρέιδες εκεί έξω.
1: Μπράβο, ναι.
0: 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Λοιπόν, ο φίλος σου σου δανείζει 50 ευρώ για να παίξεις κάποιο τυχερό παιχνίδι και κερδίζεις 50.000 ευρώ. Μιλάμε τόσο τυχερά είναι τα χρήματα του φίλου σου. Πόσα του δίνεις για να τον ευχαριστήσεις? Καλά, μιλάμε τα μηνύματα που έχουν έρθει. Με έχουν αφήσει. Είναι από... Δηλαδή, είναι τον άκρον, θα έλεγα.
1: Τον άκρον, κατάλαβα.
0: Εγώ θα του έδινα τα μισά, λέει η Κωνσταντίνα. Δηλαδή 25 χιλιάρικα.
1: Όχι, εσύ, πολλά είναι.
0: Πολλά μου φαίνονται από τη μία.
1: Ούτε στον αδερφό σου.
0: Εδώ τώρα είμαι με το μέρος του Αντρέα. Πάντως μπράβο ρε Κωνσταντίνα, η αλήθεια είναι θα ήθελα να σε έχω φίλη μου. Ο Αντώνης λέει, εγώ θα έδινα 1000 ευρώ.
1: Ένα χιλιάρικο. Άρα αυτό κέρδισε πίσω, πήρε πίσω 950 ευρώ.
0: Α, ναι, γιατί του χρωστάς και 50 τα δανεικά. Εγώ δεν θα έδινα τίποτα, λέει ο Νόντας. Φίλος μου δεν είναι. Δεν είχαμε πει κάτι τέτοιο πριν. Αμάν ρε Συνόντα. Ούτε τα 50 ευρώ που σου δάνεισε για να παίξεις.
1: Εντάξει, όχι το, είπαμε.
0: Είπαμε.
1: Τραβηγμένο.
0: Καλησπέρα στο Στέφανο, χαιρετισμούς από Βόνιτσα. Ξέρω εγώ θα έδινα, λέει, 15-20 ευρώ. Άλλος από εδώ.
1: Άλλος από εκεί. Άρα 30 ευρώ μείον ο άλλος.
0: Άντε, λέει 50. Το διορθώνει μετά. Άντε, λέει, το ξανασκέφτηκε. Και σου λέει άντε 50.
1: Δηλαδή, πεντάρικο.
0: Δηλαδή το 50 που σου δάνεισε επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Έλα ρε παιδιά, για σκεφτείτε το πάλι. Για πείτε με το χέρι στην καρδιά τι θα κάνατε σε αυτή την περίπτωση. Ο φίλος σας σας δανείζει 50 ευρώ για να παίξετε κάποιο τυχερό παιχνίδι και κερδίζετε 50.000 ευρώ. Πόσα του δίνετε? 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
10: Έχω έρωτα μαζί σου.
9: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπορέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
11: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ο φίλος σου σου δανείζει 50 ευρώ για να παίξει ένα τυχερό παιχνίδι και κερδίζεις 50.000 ευρώ, πόσα του δίνεις? Μ' αρέσει η άποψη της φίλης μας της Ιωάννας, η οποία λέει τα μισά θα έδινα ασυζητητή, αφού η μισή επιτυχία οφείλεται σε εκείνον. Και ακόμα και ο φίλος μου λέει να μην μου έδινε και να μου έδινε κάποιος άλλος, άγνωστος ας πούμε, θα έδινε τα μισά σε όποιον της τα έδινε, γιατί χωρίς αυτά δεν θα κέρδιζαν τίποτα. Και ας πετύχαινε τα νούμερα η ίδια, λέει. Κατάλαβες, Ανδρέα μου?
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Να τα λέμε, λέει, και αυτά, να είμαστε δίκαιοι. Άντε, λέει, να αφαιρούσα τη φορολόγηση που θα είχα λόγω των κερδών.
1: Α, ναι, ισχύει, είναι και φόρος.
0: Καλησπέρα στο κορίτσι μας, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά της. Ορίστε, παιδιά, αυτά πρέπει να κάνουμε. Αυτή ήταν μία...
1: Αυτό είναι το πιο σωστό, εννοείς.
0: Από τη μία, αυτό είναι το πιο σωστό, τα μισά. Από την άλλη, όμως, όταν κερδίζεις χρήματα, ρε παιδί μου, κάτι παθαίνεις. Αν και δεν έχω κερδίσει ποτέ εγώ.
1: Ναι.
0: Κάτι παθαίνεις, νομίζω, εκείνη την ώρα, τα θες όλα δικά σου.
1: Πας καλά, ρε, εσύ. Έχω κερδίσει δύο φορές. Εντάξει, δεν έχω κερδίσει τόσο ποσά. Αλλά ναι. Όλα.
0: Κατάλαβα. Πάμε να στείλουμε τι είναι.
1: Δεν έπρεπε να το πω αυτό.
0: Δεν έπρεπε, ρε, εσύ, Ανδρέα. Τώρα τα λες αυτά και προκαλείς τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Στο κορίτσι μας να στείλουμε καλησπέρα. Τι ωραίο μήνυμα που μας έχει αφήσει στο Viber.
2: Γεια σας, Ανδρέα και Ελένη. Σας ακούω κάθε απόγευμα στο. Και είστε υπέροχοι. Και κάθε τραγούδια που βάζετε είναι υπέροχα. Καλή συνέχεια. Σας αγαπώ.
0: Αγάπη μου όμορφη. Σε αγαπάμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φεύγουμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα για τους, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο όπως καταλαβαίνετε. Και έτσι μία ανάγκη, μία αυτή, μία δροσιά. Τι θέλουμε από την ζεστή αυτή εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Καφεδάκι για ξεκίνημα στο τους, κοκτέιλ για συνέχεια. Και ακόμη ένα και ακόμη ένα, γιατί είμαστε στα πολιτικά και περνάμε υπέροχα. Στο τους Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά, η μέρα κυλάει γρήγορα. Τώρα η μέρα κυλάει όμορφα. Summer mood all day long. Τους τα πολιτικά ευβίας και stay salty.

0: πόδι κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Και έχεις θέματα με την καρδιά σου? Νομίζεις ότι έχεις θέματα με την καρδιά σου? Έχεις κληρονομικότητα και λες Παναγία μου, πρέπει να προστατεύσω την καρδιά μου? Κοίτα να δεις τώρα, παιδιά, τι βγάλανε οι ερευνητές. Ένα φαγητό συγκεκριμένο λέει για τρομερή προστασία σε καρδιακά, καρδιολογικά, πώς τα λένε, θέματα.
1: Ναι.
0: Και τι πρέπει, ένα φαγητό το οποίο πρέπει να τρώνε οι άντρες πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα. Και ένα φαγητό το οποίο πρέπει να τρώνε οι γυναίκες πολύ συχνά και αυτές μέσα στην εβδομάδα. Για να είναι η καρδούλα τους πάντα. Μουα!
1: Να είναι πίνα.
0: Να είναι μπράβο. Όλα να κυλάνε πάρα πολύ ωραία. Για τις γυναίκες τώρα δεν ξέρω, μάλλον θα πάθω καρδιακό. Εγώ προτιμώ δηλαδή από το να φάω. Από το να φάω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Παλιότερα το τρώγα. Δεν ξέρω τελευταία τι έχω πάθει και έχω βγάλει μια άρνηση προς τον μπρόκολο.
1: Μπρόκολο.
0: Μπρόκολο. Οι γυναίκες λέει πρέπει να τρώνε τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα μπρόκολο. Άσε που εμένα με πειράζει και στο έντερο, ρε παιδιά, τον μπρόκολο.
1: Σε πρίζει.
0: Δηλαδή από
1: έντερο,
0: ή από έντερο θα πάω ή από καρδιά. Ένα
1: ναι,
0: από δύο. Όχι, γίνεται. Τέλος πάντων θα δω τι θα κάνω. Το μπρόκολο που λέτε οι γυναίκες και οι άντρες, νομίζω δεν πρέπει να το τρώω αυτό.
1: Τι είναι?
0: Οι άντρες 3-4 φορές την εβδομάδα πρέπει να τρώνε φασόλια.
1: Φασόλια! Α, ναι. Ωραία, ρε, εγώ τα τρώω όλα.
0: Τρως εσύ τα φασόλια?
1: Όλα σου λέω. Και φασολάδα και γίγαντες γιαχνί.
0: Ναι, μου κάνεις πλάκα.
1: Ναι, μαυρομάτικα, πώς λέγονται τα άλλα?
0: Όλα,
1: ναι. Εκτός από τα πράσινα. Αυτά τα φασολάκια.
0: Τα φασολάκια, αυτά που φτιάχνουμε τώρα, τα χλωρά, τα καλοκαιρινά.
1: Αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου.
0: Αυτά δεν σ' αρέσουν.
1: Καθόλου, ναι.
0: Αλλά μπορεί και αυτά να έχουν πάνω τη δύναμή τους, που να ξέρω τώρα. Τέλος πάντων, αφού τρώσω όμως όλα τα υπόλοιπα.
1: Τα τρώω, σου λέω.
0: Χαλάλια.
1: Απλά τα έχω κόψει τώρα γιατί εντάξει. Ή θα πάω από καρδιά ή από βρώμα, κατάλαβες. Και παρενέργειες, τι να κάνουμε.
0: Θα μας τάψεις όλους, Ανδρέα μου, δεν πειράζει, να είσαι καλά. Πάμε να το γλεντήσουμε με Νίκο Απέργη, γιατί το ζήτησε και ο Στέφανος, όχι τίποτα άλλο. Εδώ στον Σοκαφέ με 104,8, χορεύουμε τώρα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Καλησπέρα στη Θάλια. Μας έστειλε και πολύ ωραία φωτογραφία στο Viber. Είναι σε μια παραλία και λιάζει την κορμάρα της. Έτσι, για να ζηλεύουμε τα κάνετε αυτά.
1: Ε, ναι,
0: καλά κάνετε. Σήμερα είναι το μεταξύ, είναι και Τεταρτούλα. Είναι τα καταστήματα κλειστά.
1: Α, είναι κλειστά, ναι.
0: Είναι κλειστά τα καταστήματα. Οπότε έχετε και περισσότερο χρόνο, ειδικά εσείς που εργάζεστε ακόμα.
1: Ναι.
0: Να πάτε, να κάνετε τα μπάνια σας, να ευχαριστηθείτε, να μας ακούτε, να δροσίζεστε κτλ.
1: Μπράβο, λοιπόν, να σου πω τώρα τι έγινε. Ένα σκηνικό που είδα στην Αβάντων. Ήμουν μπροστά σε ένα σκηνικό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έτσι ψηλό παρεξήγησε, θα σου πω.
0: Παρεξηγηθήκανε.
1: Παρεξηγηθήκανε κάποιοι, ρε παιδί μου. Ήταν μια κοπέλα που λες,
0: ναι,
1: και πήγε από ένα κατάστημα να πετάξει τη σακουλίτσα της,
0: ναι,
1: από το κατάστημα σε ένα κάδο που είναι για τους περαστικούς.
0: Α!
1: Κατάλαβες. Αυτή η κάδη που είναι μικρή.
0: Αυτή η κάδη που είναι η μικρή, που είναι.
1: Μπράβο.
0: Σαν καλάθια που είναι, τέλος πάντων, που τα βάζουν, που πετάνε τα σκουπίδια οι περαστικοί.
1: Μπράβο, ναι. Και μία από το Δήμο της είπε ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Γιατί αυτά τα καλάθια, αυτή η κάδη μικρή, είναι για τους περαστικούς, όχι για τα καταστήματα.
0: Όφου και έγινε, έγινε χαμός.
1: Και έγινε χαμός. Έπρεπε λέει να το πετάξει στο μεγάλο τον κάδο. Όχι στο μικρό. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εδώ που τα λέμε, ξέρω εγώ τώρα. Ποιος έχει δίκιο. Εν τω μεταξύ, ναι, άμα το κάναν όλοι αυτό από την άλλη, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, η σακουλίτσα ήταν μικρή, ρε παιδί μου.
0: Απ' την άλλη, όμως, η σακουλίτσα τώρα δεν μπορούσε. Δηλαδή, η γυναίκα έφαγε μια τυρόπιτα. Έβαλε δύο σκουπιδάκια από το μαγάζι, δεν μπορούσε να τα πετάξει τώρα στο κάδο. Έπρεπε να πάει στην άλλη άκρη.
1: Ναι, αυτό, εντάξει, να σου πούνε αλήθεια. Κοίταξε, εγώ αυτό θα έκανα. Σου πούνε αλήθεια, αλλά δεν σπατώ.
0: Τι θα έκανε εσύ.
1: Άμα ήταν μικρή σακουλίτσα. Ήταν πολύ μικρή, εσύ.
0: Αφού την είδε ότι ήταν μικρή, άρα κακώ τη την είπανε, θεωρεί.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ όντως δεν είπα κάτι όμως, γιατί ξέρεις.
0: Ναι, έπρεπε. Τι τώρα, ο άντρας εκεί πέρα έπρεπε να πάρει θέση. Όχι, καλά.
1: Τι λες, παιδί μου, άστο, λέμε, γίνηκα να φάμε κάποια ανάποδη.
0: Μην μπλέξεις με καυγά γυναικείο, αγαπητέ.
1: Άστο, ρε, πα καλά.
0: Δεν το έχει μάθει ακόμα η ζωή αυτό, γενικότερα, ότι δεν πρέπει ποτέ να μπλέξεις.
1: Γι' αυτό δεν έφυγα εγώ.
0: Να είσαι ο τρίτος από ένα καυγά, ειδικά που είναι δύο γυναίκες.
1: Εξαφανίστηκα, σου λέω.
0: Δεν θα βγάλει άκρη, παιδί μου. Στο λέω εγώ που είμαι γυναίκα, δεν θα βγάλει άκρη από γυναικείο καυγά. Λοιπόν, πάμε στο αρτοπείο Λιάτη, γιατί θέλουμε και το φρέσκο μας το ψωμάκι και σήμερα να φάμε. Χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι και φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσίνια, σνακς και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Αλλά δεν θέλω να ξεχνάτε με τίποτα το χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής που είναι Μούρλια. Αρτοποιείο Λιάτης, ΠΤΟΥ στις 20 στη Νέα Λάμσακο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Όχι.
3: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό. Το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
4: Ο πολλιός.
3: Όχι, ο ξεκολλιός.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όλα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Tools, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
9: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
8: Dream Coast.
10: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
12: Πολύ ωραία. Πολύ καθαρά.
11: Πολύ. Άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς. Γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό. Πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
13: Τι κάναμε.
9: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
15: Τι κάνεις? Κάτσε εδώ, ρε Γιώργο.
16: Κατάλαβε, Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση. Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγε.
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένο. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε.
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση.
16: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα.
15: Όχι.
16: Θα φας.
15: Όχι.
16: Θα φας.
15: Ναι.
17: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
18: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
18: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
18: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας. Στο κέφε μου
19: απογεύματα. Όχι, πείτε μου τι σκέφτεστε τώρα.
20: Εγώ.
19: Πείτε μου τι σκέφτεστε τώρα, ναι, πείτε μου.
20: Εγώ φαγητό.
19: Φαγητό σκέφτεσαι.
20: Ναι.
19: Το σεξ δεν το σκέφτεσαι καθόλου.
20: Τώρα.
19: Γενικά, μέσα στην ημέρα. Παιδιά, διαβάζω κάτι τώρα που λέει πόσες φορές σκέφτονται οι άντρες το σεξ την ημέρα. Και έχω μείνει speechless σε άπτεστα ελληνικά που λένε. Μα είναι δυνατόν.
20: Τι, πόσο.
19: Είναι δυνατόν αυτός ο αριθμός. Όχι, δεν θα τον πω, μπας και το βρει κανένας. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση.
20: Όλη τη μέρα, από την ώρα που θα ξυπνήσουμε.
19: Από την ώρα που θα ξυπνήσετε μέχρι την ώρα που θα πέσετε πάλι για ύπνο. Ναι. Πόσες φορές σκέφτεστε το σεξ. Πόσες φορές το ξέρει κάποιος να μας πει εκεί έξω. 697-800-1048. Για στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber. Οι άντρες περισσότερο, εντάξει, να μας πούνε από προσωπική εμπειρία.
20: Μπράβο, ναι.
19: 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Και φεύγουμε για σχολαρχείο. Τι ωραία και σήμερα τεταρτίτσα.
20: Είδες,
19: να πάμε.
20: Γι' αυτό σκέφτηκα το φαγητό εγώ.
19: Μα το ξέρεις εσύ. Όταν δεν κάνεις, λέει, τρως. Και αυτό, ναι, ναι, χρειάζεται και αυτό. Δεν χρειάζονται πολλά παιδιά στο σχολαρχείο. Μία ποικιλία με το μέτρο στη μέση να πάρετε με την παρέα σας. Εκλεκτούς μεζέδες, ζουμερά κρεατικά και την καλή παρέα, όπως σας είπα. Η θέα της θάλασσας, παγωμένη μπυρίτσα και όλα είναι τέλεια. Αν ψάχνετε λοιπόν μια όμορφη έτσι στιγμή για σήμερα, σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα στο Θανάση, στο Γιώργο, στο Δημήτρη, στο Χρήστο. Ορίστε, τα παιδιά μας 2-3 φορές την ημέρα σκέφτονται το σεξ.
1: Μόνο.
0: Όχι 19 φορές που λέει εδώ η έρευνα. Τι 19 φορές, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν, γιατί όλη μέρα δεν έχεις τίποτα άλλο να σκεφτείς. Σκέφτεσαι αυτό το πράγμα.
1: 19 φορές είναι πολύ.
0: Μα πάρα πολύ είναι. Οι άντρες λέει σκέφτονται. Και ξέρετε, εγώ δεν φέρνω τώρα ό,τι και ό,τι από έρευνα. Ό,τι τελευταίο κυκλοφορεί και βγαίνει από τα γνωστά θέματα με τις υγείες κτλ. Ξέρετε τώρα. Όλα είναι μελετημένα πριν τα φέρουμε. Οι άντρες λοιπόν που λέτε σκέφτονται το σεξ περίπου 19 φορές την ημέρα, ενώ οι γυναίκες, και εμάς μέσα,
1: περισσότερες.
0: 10 φορές την ημέρα.
1: Α, 10 φορές.
0: 10 φορές την ημέρα οι γυναίκες, 19 φορές οι άντρες. Ποιος σκέφτεται, εγώ έχω κολλήσει με το 19, το οποίο πραγματικά και στις γυναίκες το 10 μου φαίνεται υπερβολικό.
1: Εντάξει,
0: και
1: ναι.
0: Το 19 μου φαίνεται υπερβολικό. Είναι δυνατόν δηλαδή τώρα να είσαι άνω των 20, 25, 30, να είσαι άνθρωπος που δουλεύεις, που έχεις τη δουλειά σου, τις υποχρεώσεις σου
1: και
0: να
1: τρέχεις όλη μέρα.
0: Τρέχεις όλη μέρα και να κάθεσαι να σκέφτεσαι το ερμοσεξ, τον έρωτα 19 φορές την ημέρα.
1: Εγώ κάπου εκεί είμαι, να ξέρεις. Να σκέφτομαι.
0: Είσαι στις 19 φορές.
1: Ναι, κάπου στη μέση τώρα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, είναι. Όταν ξυπνάς σίγουρα θα το σκεφτείς.
0: Α, θα το σκεφτείς όταν ξυπνήσεις. Ναι.
1: Εντάξει, σκέφτομαι εγώ τώρα. Ναι. Ο άλλος εκεί στη Μύκονο τον είδες τον άλλον που είχε πάει στο άγαλμα και ερωτοτροπούσε. Πόσες φορές σκεφτόταν το σεξ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν το είδες που έχει γίνει χαμός.
0: Έχει γίνει χαμός. Δεν έχω πάρει χαμπάρι, παιδιά, συγγνώμη. Είναι ένας τύπος τώρα στη Μύκονο και ερωτοτροπεί στα αγάλματα.
1: Ναι, είναι γυμνός. Γυμνός λέει άντρας.
0: Γυμνός.
1: Ναι. Σε αμόκ λέει, ερωτοτροπούσε λέει σε άγαλμα. Ορίστε.
0: Το καημένο.
1: Κάποιο άγαλμα που μη δε με θυμηθήκε.
0: Και τον πόνο
1: μου να ακούσει.
0: Έλα, πλάκα, πλάκα, καλό πέρασε το άγαλμα. Ναι, τώρα για να τα δει χρόνια.
1: Εντάξει, το θέμα. Δεν λες πάλι καλά που δεν υπάρχει χαμπάρι το δικό μας το άγαλμα που έχει και τρύπες.
0: Τι λες, μωρέ.

0: γελάω. Φιλάκια από μακριά, ε!
1: Ναι, ρε, σε έτσι, αφού τελειώσει. Ωραία, ωραία.
0: Παιδιά, το ξέρατε. Εντάξει, έχω σοκαριστεί, δεν έχω πάθει σοκ. Το ξέρατε ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο που ανάλογα με το χρώμα που έχει και ή παραπάνω βενζίνη.
1: Τι λες, από το χρώμα.
0: Από το χρώμα και μόνο. Έλα, Παναγία μου, παιδιά, δεν το γνώριζα αυτό το πράγμα. Ξέρει κανένα να μου πει ποιο χρώμα είναι αυτό. Θα το ψάξω τώρα, γιατί τώρα βγήκανε και λένε ότι υπάρχει, λέει, ένα χρώμα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Που αν το έχει, λέει, αυτό το χρώμα, αν είναι το χρώμα αυτό στο δικό σου αυτοκίνητο και ή παραπάνω βενζίνη.
1: Τι λες εσύ τώρα?
0: Ναι, σου λέω, παιδί μου. Ξέρει κανένας να μας πει ποιο χρώμα είναι αυτό? 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Σώστε την κατάσταση, γιατί πραγματικά εύχομαι να μην είναι το δικό μου.
1: Το δικό σου. Τι χρώμα είναι? Θα το πεις σε λίγο, ναι.
0: Εμένα είναι άσπρο.
1: Α, και εμένα άσπρο.
0: Αλλά
1: είναι.
0: Ξέρω εγώ τώρα, θα μου το στείλει, θα μου πούνε ποιο χρώμα είναι. Εύχομαι να μην είναι το άσπρο. Δεν ξέρω, ξέρει κάποιο το ποιο χρώμα είναι που καίει παραπάνω βενζίνη?
1: Δεν έχει να κάνει με το αν είναι πετρέλαιο ή βενζίνη.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει, λέει. Υπάρχει ένα χρώμα στο αυτοκίνητο που καίει παραπάνω βενζίνη. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Φεύγουμε για τους, γιατί πλησιάζει Σαββατοκύριακο και ξέρετε τώρα, Σαββατοκύριακο και να μην πάμε στο τους, δεν παίζει κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν να περάσουμε ωραία, να κάνουμε το μπανάκι μας, να ακούσουμε τη δυνατή μας τη μουσική, να πιούμε τις κοκτέιλάρες μας, να φάμε τα ωραία μας τα φαγητά. Υπέροχος κόσμος στο τους, να το ξέρετε αυτό. Ενέργεια, χορός και πραγματικά ημέρες και νύχτες που γράφουν καλοκαίρι.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: 26 Ιουλίου γιορτάζει η Αγία Παρασκευή. Και το ψητοπολείο ο Κούλης από το 1996 έχει παράδοση στο καλό το γουρουνόπουλο. Με την τραγανή θεϊκή πετσούλα που γράφει ιστορία. Γεύση και ποιότητα που δεν θα βρεις αλλού. Από 25 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου θα βρεις το καλύτερο γουρουνόπουλο της πόλης σε δύο σημεία. Χαλκίδα Αντωνίου Νίκα 11. Τηλέφωνο 2210 85 967. Και στο νέο μας κατάστημα στον Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο 2210 94 969. Με θέα θάλασσα. Ψητοπολείο ο Κούλης. Έχει παράδοση στα έθιμα των γεύσεων.
11: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ποιος έχει μαύρο αυτοκίνητο?
1: Α, το μαύρο είναι.
0: Ποιος έχει μαύρο αυτοκίνητο που καλό θα είναι τώρα το καλοκαίρι να μην το παίρνετε και πολύ το μαύρο.
1: Μπράβο.
0: Θα πρέπει να έχουμε ένα αυτοκίνητο για το χειμώνα και ένα για το καλοκαίρι. Ειδικά
1: ωραίο.
0: Εσείς που έχετε μαύρο αυτοκίνητο το καλοκαίρι, δεν συμφέρει με τίποτα, λένε οι ερευνητές, παιδιά.
1: Oh.
0: Διότι τα μαύρα αυτοκίνητα καίνε παραπάνω βενζίνη. Ειδικά το καλοκαίρι. Ένα αυτοκίνητο, λέει, μαύρου χρώματος μπορεί έτσι να δείχνει πιο κομψό,
1: ναι,
0: και
1: πιο κυριλέ.
0: Όμως το καλοκαίρι μετατρέπεται, λέει, εν μέρη σε εφιάλτη, καθώς επιβαρύνει περισσότερο το σύστημα κλιματισμού.
1: Oh.
0: Σύμφωνα με τις μελέτες τις τελευταίες που έχουν διενεργηθεί, τα σκουρότερα αυτοκίνητα, μαύρο και γκρι, να ξέρεις,
1: ναι, ναι,
0: απορροφούν μεγαλύτερες δόσεις ηλιακής ενέργειας με αποτέλεσμα να θερμαίνεται ταχύτερα η καμπίνα. Συνεπώς, απαιτείται πιο πολύ καύσιμο ή κατανάλωση ενέργειας από την μπαταρία, προκειμένου να ψυχθεί.
1: Κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Είχα εγώ μαύρο μάξι, αλλά το πούλησα.
0: Μπράβο, ρε, εσύ, Αντρέα.
1: Και πήρε άσπρο.
0: Έκανε την πιο έτσι έξυπνη κίνηση τη ζωή σου.
1: Ναι, ρε, γιατί το αυτό που έχω πάρει τώρα δεν κοίει καθόλου τίποτα.
0: Ορίστε.
1: Ωραίο.
0: Έχει βάλει και πετρέλαιο το μεταξύ.
1: Έχω βάλει και πετρέλαιο, ναι, εσύ.
0: Ναι, συγγνώμη τώρα, δεν τα λέμε κιόλα όπω τα θέλουμε.
1: Εντάξει, να σου ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Έλα.
1: Δηλαδή, αν έχει, α πούμε, μια Ferrari και είναι κόκκινη, δεν καίει, ενώ η μαύρη καίει.
0: Άσε μας, μωρέ, Αντρέα, τώρα. Η Φεράρι καίει όπως και να έχει.
1: Άσε μας, δουλεύει.
0: Εσύ άσε μας.
1: Μας δουλεύεις τώρα.
0: Τώρα ήθελε να μου την πει, κατάλαβες, θέλει να μου κάνει να μου καταστρέψει.
1: Ναι, παιδιά, πάρτε κόκκινη Φεράρι, δεν καίει τίποτα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: προσπάθεια τώρα.
1: Τα φιλιά μας στην όμορφη Σάμμο. Φιλιά πολλά στη Μαρίνα. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Τι κάνετε, βρε παιδιά, ζεσταίνεστε, λέει καθόλου. Εγώ μόλις γύρισα από παραλία. Έχει φουλ ζέστη εδώ στη Σάμμο.
2: Ενέρεση.
1: Εμείς λέμε να πάμε σε κανένα νησί να δροσιστούμε και βράζουν εκεί χειρότερα.
2: Πας καλά, ρε, καλύτερα.
1: Φιλάκια πολλά. Τουλάχιστον έχετε εκεί τα μπανάκια σας συνέχεια. Αυτά. Σαμιώτησα. Φιλάκια πολλά, Μαρίνα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Τι θέλεις να πεις.
2: Όχι, τίποτα. Έχεις πάει Σάμμο.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
2: Α, ούτε εγώ.
1: Αφού το λέγαμε και τις προάλλες που ξανά έστειλε η Μαρίνα, θέλουμε να πάμε. Θα πάμε κάποια στιγμή και στη Σάμμο.
2: Καλή,
1: σε
2: ναι.
1: Πολλά νησιά δεν έχω πάει εγώ ειδικά, αλλά τέλος πάντων τώρα. Και με τέτοια ζέστη φυσικά πάμε να πάρουμε και το παγωτό μας από το αρτοπείο Λιάτης. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο και όχι μόνο παγωτάρα υπέροχη, χειροποίητο το παγωτό εδώ που τα λέμε δικής τους παραγωγής. Θα πάρουμε και τον αρωματικό μας τον καφέ, είτε για τώρα το απόγευμα, είτε για το πρωί, αν πάτε στη δουλειά, πριν πάτε στη δουλειά. Λαχταριστά γλυκά, φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, όλα τα ωραία τα βρίσκουμε. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Ρέση.
2: Τι είχε.
1: Ρέση. Γυναίκα, λέει Κασκαντέρ. Άκου τώρα. Γυναίκα Κασκαντέρ ντούμπλαρε τον Ματ Ντέιμον στην Οδύσσια.
2: Τι λες, ρε. Γυναίκα.
1: Είχε, λέει, τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που είχαν δει ποτέ στην παραγωγή.
2: Ναι.
1: Και τη βάλαν, λέει, να ντουμπλάρει το Ματ Ντέιμον. Ρε, παιδιά.
2: Έλα, ρε, τι spoiler μου κάνεις τώρα, ρε. Δηλαδή θα πάω εγώ να δω την ταινία εγώ το Σάββατο και θα βλέπω τα μπράτσα και θα είναι γυναίκα.
1: Τι να σα πω, ρε, παιδιά, δεν σα είπα και το τέλος.
2: Καλά, ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, έχει αυτά τα μπράτσα που θα βλέπεις του Ματ Ντέιμον, ναι, στην ουσία. Θα είναι γυναικεία.
2: Θα είναι μπράτσα. Γυναικεία.
1: Έτσι τουλάχιστον, παιδιά, αποκάλυψε η παραγωγή ότι η γυναίκα είναι η Κασκαντέρε που κρύβεται πίσω από τα μπράτσα του Ματ Ντέιμον. Και τώρα θα το έχει και χαρά αυτή, φαντάζομαι. Πού να το πει, παιδιά.
2: Πα καλά, ξέρει.
1: Δεν τρέπεσαι να το πει αυτό.
2: Όχι.
1: Τι να πει δηλαδή το ότι. Αχ, φίλε μου, παίζω στην ταινία την καινούρια, κάνω τα μπράτσα του Ματ Ντέιμον.
2: Μπράβο, θα πηγαίνει τώρα σε παρέτηση, λέει, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ μπρατσάρε. Κοίτα εδώ μπράτσα, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ ποντίκια. Κάτσε λίγο, μην πιάνει δαγκόνι, εδώ.

0: τι ωραία! Μας τη λέτε και από άλλο νησί, από την Κέρκυρα. Πολλά φιλιά στην Όλγα από την Κέρκυρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία της λόγια. 697-800-1048. Αν μας ακούτε και από άλλο νησί, να μας το στείλετε. Καλησπέρα, αγαπημένε.
1: Καλησπέρα, κουκλάρα μου, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Πώς είσαι?
0: Εδώ, κανονίζω με τα παιδιά στα νησιά.
1: Α, ναι.
0: Κάνω δημόσιες σχέσεις.
1: Μπράβο, θες να πας στην Κέρκυρα?
0: Και στην Κέρκυρα θέλω να πάω, και στη Σάμο θέλω να πάω. Τι να κάνω, θα πάω παντού κάποια στιγμή.
1: Κέρκυρα, ούτε Κέρκυρα δεν έχω πάει.
0: Α, δεν έχεις πάει Κέρκυρα?
1: Καλό, γιατί με ρώτησες, απλά στο...
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ωραία, λένε είναι.
1: Ωραία, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τη γίνεται στην Καλκίδα.
0: Για πες.
1: Σήμερα στην Καλκίδα επικρατεί πολύ ζεστός καιρός.
0: Ναι.
1: Η θερμοκρασία φτάνει περίπου τους 39 βαθμούς, με ηλιοφάνεια και ασθενείς έως μέτριους ανέμους. Από αύριο αναμένεται η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
0: Αυτό τα γράφεις πριν έρθεις, ε.
1: Βεβαίως.
0: Τα λες έτσι πολύ ωραία, το έχεις μελετήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, Κεφίρ. Να δείξεις κιόλας ότι εργάζεσαι σκληρά για αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, ναι.
0: Για αυτή τη θέση.
1: Μπράβο. Από αύριο αναμένεται η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις πιο δροσερές συνθήκες τις επόμενες ημέρες.
0: Μωρ, τι ωραία που τα γράφεις. Google Translate είναι.
1: Όχι, ρε, σου λέω τα γράφω που κάνω μελέτη καθέ.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία, μπράβο.
1: Αν πρόκειται, λέει, να βγεις έξω απόψε, προτίμησε τις πιο δροσερές ώρες, πιες αρκετό νερό και απόφυγε, λέει, την παρτεταμένη έκταση στον ήλιο.
0: Μπράβο, ρε εσύ, Αντρέα. Ρε εσύ, Κεφίρ. Τι ωραία που τα λες. Ούτε ο Αντρέας δεν τα λέει τόσο ωραία. Γι' αυτό κατάλαβες, δηλαδή μου τον θύμισες ότι είστε πάνω κάτω. Λοιπόν, εγώ θα βγω απόψε, σας το είπα. Θα βγω. Το σχολαρχείο είναι εκεί, μας περιμένει και εμένα και εσάς. Αν λοιπόν ο δρόμος σας βγάλει προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε μια στάση στο αγαπημένο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο. Εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η υπέροχη αυτή θέα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μόνο μία παραλία ξέρω γυμνιστών.
4: Μα δεν κάνεις γυμνισμό!
3: Καταρχάς, ποιος σας είπε δεν κάνω?
4: Εγώ.
3: Επειδή το λες εσύ, σημαίνει ότι είναι αλήθεια?
4: Δεν κάνεις.
3: Όταν πάμε παρέα δεν κάνω. Όταν δεν πάμε παρέα κάνω.
4: Ρε, να σου πω, πότε έκανες τελευταία φορά γυμνισμό?
3: Στη βάφτισή μου.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready? Τώρα
2: θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυπινήσεις.
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
3: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
3: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
3: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
3: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
7: Dream Coast.
5: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος.
7: Dream Coast.
5: Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
9: Έχω έρωτα μαζί σου.
8: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Η σχολαρχαίη μου πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
5: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
10: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
11: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση εσύ.
15: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
15: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
16: Παρακαλώ.
17: Μαρία.
16: Έλα.
17: Να σου κάνω μια ερώτηση.
16: Παρακαλώ.
17: Έλα Μαρία.
16: Ναι.
17: Να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ.
18: Έλα, Μαρία.
17: Ναι, έλα.
18: Να σου κάνω μια ερώτηση.
17: Όχι.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
17: Παρακαλώ.
19: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
17: απογεύματα. Έχεις θυμό, έχεις νεύρα. Θα σου πω εγώ γιατί έχεις και θυμό και νεύρα. Διότι δύο είναι οι βασικές και κυριότερες αιτίες, και για τα νεύρα και για το θυμό ειδικά: η έλλειψη ύπνου και η πείνα, παιδιά. Όποιος πεινάει και όποιος νιστάζει μέσα στην ημέρα ξεσπάει σε όποιον βρει μπροστά του. Σας το λέω εγώ εγγυημένο αυτό.
20: Δεν φαντάζεσαι. Καλά, ο ύπνος δεν με νοιάζει. Αλλά η πείνα είναι ό,τι χειρότερο.
17: Αλήθεια, ε.
20: Δεν υπάρχει. Μιλάμε τώρα, γίνομαι έξαλλος. Εχθές για να καταλάβεις, γύρισα σπίτι.
17: Ναι.
20: Και δεν ήταν έτοιμο το φαγητό.
17: Σιγάρες η πασά πάλι.
20: Ναι, ήταν, το έφτιαξε μετά από μια ώρα και εγώ πίνακα. Ήθελα να φάω.
17: Αφού σε περίμενε, ξέρει τι ώρα τελειώνει από την εκπομπή.
20: Ναι, γιατί δεν το φτιάχνει πιο νωρίς για να είναι έτοιμο.
17: Μήπως,
20: αυτό δεν το καταλάβει.
17: Μήπως κοιμότανε, μήπως ήταν κουρασμένοι.
20: Τι είμαστε, τι είναι η κουζίνα μου, ελληνικό δημόσιο, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα.
17: Άσε μας μωρέ Αντρέα τώρα.
20: Άστο.
17: Το ότι έφαγες να ευχαριστείς και το αυτό τώρα. Σταμάτα.
20: Άρχισε να φάω τουλάχιστον μια μισή ώρα.
17: Μια, και όταν γυρνάς σπίτι ρε παιδί μου και δεν είναι έτοιμο το φαγητό. Τσιμπολογάς.
20: Όχι ρε
17: εσύ. Κάτι άλλο.
20: Νευριάζω πάρα πολύ.
17: Νευριάζεις.
20: Πετάω τα κλειδιά, πετάω κινητά, άστα σου λέω.
17: Πετάς και τα κλειδιά. Και... εγώ τώρα αυτό γιατί θα ήθελα να το δω κάποια στιγμή.
20: Ναι, ρε, σε το βγάλω ένα βίντεο. Εντάξει, φτιάχνω τρόπουλες χθες το φαγητό.
17: Ναι.
20: Μετά από μια μισή ώρα.
17: Ναι.
20: Και ήταν και άνοστο. Μιλάμε. Έγινα έξαλλος.
17: Άντε ρε τελείωνε. Άντε ρε τελείωνε, δείχνει από εδώ.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Καλέ πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Καλά, θα σας φτιάξω ένα γλυκό.
2: Άντε,
1: πότε, τώρα πότε θα ευκαιρίσω να δω. Πρέπει να μαζέψω και μερικά μυρμήγκια από το μπαλκόνι. Να σας πω την αλήθεια.
2: Μυρμήγκια.
1: Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Αυτό το γλυκό θα το βρείτε στη Νότια Κορέα. Είναι ένας πάρα πολύ βραβευμένος σεφ. Σκεφτείτε το, το εστιατόριό του έχει βραβευτεί με 2 αστέρια Μισελέν. Πώς τα λένε αυτά.
2: Ναι, μα αυτά τα ελάστικα. Ξέρω.
1: Ο οποίος κινδυνεύει με φυλάκιση, παιδιά. Θα σας πω το λόγο. Γιατί λέει έφτιαξε ένα γλυκό στο οποίο έβαλε από πάνω μυρμήγκια.
2: Σιγά μωρέ, πώς κάνουν έτσι.
1: Πραγματικά πως κάνουν έτσι, θα σου πω γιατί όμως. Γιατί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Νότιας Κορέας, τα μυρμήγκια δεν περιλαμβάνονται στα 10 είδη εντόμων που επιτρέπονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
2: Ήταν είδος υποξαφάνιση.
1: Επιτρέπεται για παράδειγμα η ακρίδα. Θα μπορούσε να βάλει μία ακριδούλα πάνω.
2: Μία ακριδούλα. Έλατε, ξέρεις πως έχω.
1: Μία μικρή κατσαριδούλα.
2: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω πως του ήρθε του χριστιανού.
2: Και έβαλε μυρμήγκια.
1: Πως τον έπιασε. Γιατί αυτός ξέρεις τι είπε, τι δήλωσε όταν τον πιάσανε. Είπε ρε παιδιά. Έχετε φάει αυτό το γλυκό, το σορμπέ. Σορμπέ ήταν. Με μυρμηγκάκια από πάνω.
2: Παιδιά, είναι
1: τέλειο. Λέει μούρλια, ρε παιδιά. Λέει,
2: πω, γιατί ρε, εσύ. Μου τρέχουν τα σάλια τώρα. Πω, τι μου κάνεις τώρα.
1: Παιδιά, θα μας τρελάνε, πραγματικά δεν υπάρχει. Αλλά τώρα που το είπε, δεν σας άνοιξε την όρεξη να μαζέψετε κανένα μυρμηγκάκι απ' έξω για να το.
2: Έχω εγώ, αλλά μην με πάρουν φυλακή. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα.
2: Εκτός να μου κάνει μήνυση κανένα φιλόσοφος.
1: Ενώ στη Νότια Κορέα όμως το έχουν το θέμα με τα μυρμήγκια. Ρε, τι πάθαμε με τον άνθρωπο τώρα, όχι τίποτα άλλο, γιατί μένω μου άνοιξε η όρεξη για γλυκό.
2: Εσύ δεν το έτρωγες.
1: Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχε βάλει ακριβώς πάνω στο γλυκό, το είχε βάλει δίπλα σαν γαρνιτούρα.
2: Μπράβο, ναι.
1: Τα οποία μυρμηγκάκια ξέρεις, κάνανε χορό.
2: Ναι, ρε παιδί, μέσα στο σερβίρο θα είχαν φύγει αυτά. Δουλεύεις τώρα, μωρέ.
1: Ξέρω κι εγώ, μωρέ, τι να πω.

0: Ένα πουλάκι μου είπε.
1: Τι?
0: Ότι σήμερα θα παραγγείλεις απ' έξω.
1: Αφού εγώ στο πάμε, ρε.
0: Α, εσύ μου το είπες, εντάξει.
1: Ναι, επειδή έχουμε καλεσμένους σήμερα, σπίτι.
0: Α, πάλι καλεσμένους έχετε.
1: Ναι, ρε, έχουμε φίλους σήμερα.
0: Έχετε βραδιά. Α, Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Συνήθως γίνεται την Τρίτη, αυτό είναι Friends Day, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι,
0: εσείς
1: τρίτη,
0: δεν
1: έχετε... ναι, γενικά η Τρίτη.
0: Δεν σου πάει.
1: Δεν μου πάει, ρε, εσύ.
0: Ενώ η Τεταρτίτσα πάει η εβδομαδίτσα.
1: Αυτό είναι λίγο καλύτερα.
0: Η Τεταρτίτσα είναι καλύτερη. Και εδώ που τα λέμε, τι έμεινε. Δύο μέρες έμεινε για να τελειώσει η εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Και να πάει ο καθένας στις διακοπές του.
1: Βεβαίως.
0: Να πάει ο καθένας όπου θέλει και αγαπάει.
1: Αυτό.
0: Αντρέα, εμείς θα πεταχτούμε μέχρι το τουρ στο Σαββατοκύριακο, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα εκεί στα πολιτικά Ευβίας, που δεν πας μόνο για μια βουτιά, πας για ολόκληρη δράση. Water ski, wakeboard, wake surf, tubes και σκάφος χωρίς δίπλωμα, για να φύγεις με την παρέα σου και να περάσεις ανέμελα ένα υπέροχο καλοκαίρι. Αδρεναλίνη όλη μέρα, τους στα πολιτικά Ευβίας και stay salty.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Μαρία,
12: τι είπες?
11: Πόλη,
12: τι είπες, δεν άκουσα.
11: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω, 40% έκπτωση.
8: Optics Πόλη, για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
13: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
14: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
15: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
16: Let's go!
17: Σε 4-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σου πω. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολο. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας συμπάθησα, λέει ο διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει διάολο. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει, χτιάου! Κομμάτια ο βράχος! Δεύτερη, χτιάου! Πάει ο Ρώσος! Έρχεται η σειρά του Ινδού! Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία? Τίποτα! Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία! Δεν ακούστηκε τίποτα. Δηλαδή είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολος. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Διάβολε, του λέει, μπορεί να κάτσω εδώ να δω
2: εδώ
1: τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει, κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί. Του λέει ο διάβολος, του λέει, τι θα πάρεις για προστασία. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
0: Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
6: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
7: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
9: Τι κάναμε.
8: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: είναι νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά. Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
2: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
1: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
3: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
4: Destral δεν δούσεις. Το έχει.
3: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
4: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
3: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
4: Destral. Το έχει.
3: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
4: Είπαμε. Destral. Το έχει.
3: Και κάτι για τον κήπο.
4: Το έχει πριν το ζητήσει.
3: Destral αβέ, αφή δεν δούσει.
4: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
3: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
4: Τηλέφωνο 22950 35 005.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
9: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πιτσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος αθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Η καλύτερη.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Τι σου λένε να κάνεις ζέστη, συζέστες και στον καύσωνα, πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά.
3: Σωστό.
2: Και μετά σου παίρνουν το δίπλωμα. Βγάλες η άκρη.
3: Δεν το μπορώ, παιδιά, είναι βλαμμένο το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλιμπινίσης.
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
3: Stay salty στο Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
4: Πολιτικά Evia.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
8: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
9: Dream Coast.
5: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
10: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
11: Αυτό το καλοκαίρι.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεμό.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
5: 26 Ιουλίου γιορτάζει η Αγία Παρασκευή και το ψητοπολείο ο Κούλης από το 1996 έχει παράδοση στο καλό το γουρουνόπουλο με την τραγανή θεϊκή πετσούλα που γράφει ιστορία, γεύση και ποιότητα που δεν θα βρεις αλλού. Από 25 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου θα βρεις το καλύτερο γουρουνόπουλο της πόλης σε δύο σημεία. Χαλκίδα, Αντωνίου Νίκα 11, τηλέφωνο 2210-85-967 και στο νέο μας κατάστημα στον Καράμπαμπα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, τηλέφωνο 2210-94-969 με θέα θάλασσα. Ψητοπολείο ο Κούλης. Έχει παράδοση στα έθιμα των γεύσεων.
6: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
6: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Καλκίδα. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρήμα ρε παιδιά, το χρήμα ρε παιδιά δεν φέρνει την ευτυχία.
2: Ναι.
1: Αλλά φέρνει την Ελένη, τη Μαρία, την Ατάσα, την Άντια, τη Δήμητρα κτλ.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινίση!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Space Oldies στο Two Speed Park and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, τα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Λέει ο ένας τον άλλο, εσύ του λέει, έχεις εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου? Α, του λέει, τι μου θύμισες? Όταν ήμουν παιδάκι, του λέει, μια φορά. Του λέει, εσύ μου κάνεις μια χάρη, εσύ μπορείς να ξαναπάς να εξομολογηθείς? Όχι, ρε φιλά, σε με ρε φιλε, τώρα σε καλά καθούμε, τώρα να πάμε να εξομολογηθώ. Σε παρακαλώ, ρε φιλε, του λέει ο άλλος, ήταν κολυταράκια. Πώς να σου το πω, θέλω να βγω με την παπαδιά, ρε, εσύ, και θέλω να κρατήσεις λίγο απασχολημένο τον παπά για να πάω με την παπαδιά. Ρε φιλε, τι λες, ρε φιλε, τι με βάζεις να κάνω? Έλα, ρε κόλλητε, έλα, ρε κόλλητε, σε παρακαλώ. Τι να κάνει με τα πολλά τον πίθη, τι να κάνει, πάει να εξομολογηθεί. Μπαίνει στο εξομολογητήριο, να σου και ο παπά. Πάτερ, ρε πάτερ, έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους γονείς μου, πάτερ, και μετανιώνω. Εντάξει, λέει ο παπά, συγχωρεμένος. Πάτερ, έχω κλέψει και ένα πακέτο τσιγάρα όταν ήμουν στο λύκειο, πάτερ. Και μετανιώνω. Συγχωρεμένος, λέει ο παπά. Και αυτός προσπαθούσε τώρα καθόλου τη διάρκεια να θυμηθεί τι άλλα έτσι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή του. Περνάει η ώρα, λέει αυτός ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, του λέει, ρε παπά, και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Δεν μπορώ, δασκά σου. Τι εννοείς, τέκνον μου, λέει ο παπά. Τι εννοείς, να του λέει. Σε καθυστερώ γιατί ο καλύτερος μου φίλος είναι με την παπαδιά σου. Ο παπάς γυρνάει και του λέει, τέκνον μου, του λέει, είσαι παντρεμένος? Ναι, πατέρ, είμαι παντρεμένος. Τότε λυπάμαι για σένα, παιδί μου. Η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ 1 κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
3: Τι κάναμε.
2: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
1: Χθες

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
5: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές,

0: χαλαλά, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώ

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Μπράβο.

0: μεριά σου.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Στο καφέ Morning Show.
3: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
4: Το μήνα.
3: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
4: Σε ποια χρονιά?
3: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
6: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας. Βάλε

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τα αγαπημένα σου. Άκου το επόμενο. Σοκ FM 104,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο, αρσενικά θηλυκά. Φύλλο μπουγάτσα. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο φυτό των Μπεκρίδων? Ναι. Αυτών που πίνουν πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο του φυτό?
2: Ο Μπεκρίς μεζές.
1: Φυτό είπα, Μαρία. Όχι φαγητό, ρε. Φυτό, ρε. Ποιο είναι το αγαπημένο φυτό των Μπεκρίδων?
2: Ο Μπεκρίς λεβάντας.
1: Η κρασούλα, ρε.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Ωραία. Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
2: Ορίστε.
1: Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
2: Χαρτί υγείας. Πού να ξέρω.
1: Πολύ χώρο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.